ρωτάς να σου πω, γιατί ζούμε μακριά, τα άστρα πήραν φωτιά.

άλλον, έχω άλλο που με σώνει κι αν σκάσει και το άλλο κάποτε φτερά θα βγάλω.

0: βόλτα στα δίλια, θάλασσα, παρέα με το φίλο, σε τονίσα, σε τονίσα.
1: Κόσμος του 93.

πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος του 93. Σου φώναζα, έλα και μου πες σε λίγο. Στρωνόταν το κύμα για σένα χαρί. Τον ήλιο κοιτούσα, το πώς σε κοιτούσε σαν να σου μια

να κάνω που ταχτίζε εμπρός στα δυο σου τα πόδια που ο ήλιος φιλούσε και με τα φιλιά του σε πότιζε φως. Πρωί σε ξυπνούσα και εσύ που γελούσες, αφήνω μια πάση μέχρι να βρω εκείνες τις λέξεις που αν

0: Κόσμος στους 93.
1: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Οι μεγάλοι Έλληνες συνθέτες είναι εδώ,
2: στο Ράδιο Κόσμος.

0: Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.
1: Όχι σοβαρή, ρε μαλάκα.

0: στο μουσείο το κεφάλι μου. Έριξα και ένα μανίκι μες στο χάλι μου. Σαν τα φω σε άλλο πολείο θα εφορμήσω. Ανακόστρεψε πουκάλι μες στις θάλασσες. Να το πάνε στα γεώρος μου με μάγισε. Μου έχει σπάσει τη μύτη και εσύ γελάς. Όμως τα έχω φτύσει κανονικά. Διαβάζω μυθιστόρηματα, πάω εκκλησία. Σπάω σακούλες δείχτες στα ορνηθοτροφία. Μοναχός το Άγιο Όρος δυστυχώς. Κλασικός δεμπελής και λίγο έως φόρος. Τι?
1: Και λίγο έως φόρος.
0: Ναι. Μοναχός το Άγιο Όρος. Σχολή θα ανοίξω. Το προστικό μου αλωθή να καταπνίξω. Μοναχός το Άγιο Όρος.

τρελαίνει αυτός ο χώρος. Τράει, θα το γεμίσω και με μικρά καλοβριάκια. Θα το διακοσμίσω στην υπόγεια την δίσκο. Παπάδος σκοτωμός, να μπερδεύονται τα ράσα. Να γίνεται χάμος και όταν η νύχτα θα περάσει. Να είμαστε καλά, να πίνουμε τα γάλατα μέσα στα θυμιάτα. Και θεούλης μας να λέει πρέπει που κρυβότανε αυτός. Αυτός είναι ένα ζυζάνιο, είναι διάβολος σωστός. Τι, διάβολος σωστός. Ναι, διάβολος σωστός. Μόναχο.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30.

0: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.
1: Ωραία που μες στα σύννεφα.

Κόσμος του 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
0: Το ζήτημα Κόσμος είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Το ζήτημα της στήριξης των νοικοκυριών επανέρχεται για την κυβέρνηση πριν καλά-καλά ενεργοποιηθεί το πακέτο των μέτρων που έχει ήδη ανακοινωθεί. Εργατικό δυστύχημα στα Ιωάννινα. Νεκρός πατέρας δύο παιδιών. Συνελήφθη ο υπεύθυνος του εργοταξίου. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αναστείλει την επίθεση στο Ιράν που είχε προγραμματιστεί για σήμερα, κατόπιν αιτήματος των ηγετών του κόλπου. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν σε σειρά ένοπλων επιθέσεων στη Μερσίνα της Νότιας Τουρκίας, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη. Η Ισλανδία έγραψε ιστορία, αποτελώντας την πρώτη χώρα στον κόσμο που εφαρμόζει καθολικά την τετραήμερη εργασία, με πλήρεις αποδοχές. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η χώρα εμφάνισε εντυπωσιακό ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ της στο 4,1%, ξεπερνώντας τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η ανεργία παρέμεινε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

0: Ναι!
1: Κόσμος, κόσμος, κόσμος, κόσμος.
2: Το πλοίο θα σα

ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, πάρτι. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Αμφίβολο το αν θα εξαχθεί ο φιλικός αγώνας της Εθνικής με την Ιταλία, που είχε ανακοινωθεί για τις 7 Ιουνίου και ενώ θα έχει προηγηθεί εκείνος με την Σουηδία στη Στοκχόλμη. Στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επιστρέφουν οι Μπάμπης Κοστούλας και Ντόι, όπως και ο Κυριακόπουλος, ενώ ο Γιαννούλης βρίσκεται σε περίοδο αποθεραπείας. Ο Ντέμις Νικολαίδης ανέλησε το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Μίλησε για το μοίρασμα του αγώνα. Στήριξε το πλάνο Νίκολ με 3 ή 4 μεταγραφές και τόνισε ότι η Ένωση χρειάζεται ακόμη έναν χαφ, αποθεώνοντας

0: στο δίδυμο Μαρίν Πινέδα. Η μάρκα συμπεριλαμβάνει τον Ολυμπιακό ανάμεσα στις ομάδες που έχουν κρούσει την πόρτα του Λουίς Μίγια, ο οποίος πωλείται από τη Χετάφε για το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Villarreal Betis Como, αλλά και η Al Nassr του Κριστιάνο Ρονάλντο, φέρεται να έχουν μιλήσει με την πλευρά του 31χρονου Χαφ, ο οποίος φέτος διανύει μία από τις κορυφαίες σεζόν της καριέρας του.
1: Καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, νέα δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί. Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.

μπορέσω με γυφιές καινούργιες να στις ξαναδώσω. Βρίσκω στον έρωτα γιατριές να το γιατρέψω απ' τις πληγές και στολισμένο χαρακές καινούργιες.

0: ζωή.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού.

0: όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί Σικάλεως συναντά το Ολικής. Η τσιαπά, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τύψωμο, κασιροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάρι γανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι. Κρουασάν αλμυρά, κρέμα σλάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μην φύγετε πριν να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Όπου το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Το ζήτημα της στήριξης των νοικοκυριών επανέρχεται για την κυβέρνηση πριν καλά-καλά ενεργοποιηθεί το πακέτο των μέτρων που έχει ήδη ανακοινωθεί. Εργατικό δυστύχημα στα Ιωάννινα. Νεκρό πατέρας δύο παιδιών. Συνελήφθη ο υπαίνος του εργοταξίου. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αναστείλει την επίθεση στο Ιράν που είχε προγραμματιστεί για σήμερα, κατόπιν αιτήματος των ηγετών του κόρπου. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν σε σειρά ένοπλων επιθέσεων στη Μερσίνα της Νότιας Τουρκίας. Με τις αρχές έχουν εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη. Η Ισλανδία έγραψε ιστορία, αποτελώντας την πρώτη χώρα στον κόσμο που εφαρμόζει καθολικά την τετραήμερη εργασία, με πλήρεις αποδοχές. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η χώρα εμφάνισε εντυπωσιακό ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ της στο 4,1%, ξεπερνώντας τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η ανεργία παρέμεινε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

0: δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, αστέρια. Ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Αν με πιστεύες λιγάκι.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συντέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος του 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια. Από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μιας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8:30 το βράδυ. Κυριακές στις 11:30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
3: Φιλενάδα, αυτό το σουκού πάμε με το Τάκι να ετοιμάσουμε το σπίτι στη θάλασσα σιγά σιγά. Έρχεται και τριήμερο.
4: Πω φιλή, έχεις κουβάλιμα.
3: Όχι παιδί μου, ο Κάντζας ανοίγει τα μαγαζιά στη θάλασσα αυτή τη βδομάδα. Ασπροβάλτα, Τούζλα και Κάριανη. Και σένα σε βολεύει.
4: Α, άρα πάμε κατευθείαν εκεί.
3: Κανονικά. Ούλτρε ξαμπουάν, μόνο 2,79. Fresh Air, κρεμοσάπουνο 500 ml, μόνο 99 λα. Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια, 2,39. Και νάνο υγρό πιάτων 500 ml, είναι 2,15.
4: Και τα κρέατα και τις γρές από εκεί θα τα πάρουμε, φίλοι.
3: Supermarket Jazz.
4: Δίπλα σου και το καλοκαίρι.
5: Για τη μέγιστη απόδοση και πωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
6: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
7: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973308771.
8: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
9: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
10: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
9: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
10: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
9: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 2310 58300 και 2312 10 240.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8. Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση και αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό γλυκό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Παρέτη παθαίνω Ελλάδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Φοϊράν μη σκληροκλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ υπνωμένο μαλακτικό 50 μεζούς, 3,69.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

είχες σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες κοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίσερών. Και φυσικά, δεν λύνουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιανή Ακτή.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αγαλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς ξέρουν όλα.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
9: Το ζήτημα της στήριξης των νοικοκυριών επανέρχεται για την κυβέρνηση πριν καλά-καλά ενεργοποιηθεί πακέτο των μέτρων που έχει ήδη ανακοινωθεί. Ερκό δυστύχημα στα Ιωάννινα. Νεκρός πατέρας δύο παιδιών. Συνελήφθη ο υπεύθυνος του εργοταξίου. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αναστείλει την επίθεση στο Ιράν που είχε προγραμματιστεί για σήμερα, κατόπιν αιτήματος των ηγετών του κόλπου. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν σε σειρά ένοπλων επιθέσεων στη Μερσίνα της Νότιας Τουρκίας, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη. Η Ισλανδία έγραψε ιστορία, αποτελώντας την πρώτη χώρα στον κόσμο που εφαρμόζει καθολικά την τετραήμερη εργασία, με πλήρες αποδοχές. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η χώρα εμφάνισε εντυπωσιακό ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ της στο 4,1%, ξεπερνώντας τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η ανεργία παρέμεινε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

0: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθνος καιρός. Τοπικές βροχές σε Ηπειρωτικά και Βόρειο Αιγαίο, καταιγίδες κυρίως σε Κεντρικά και Βόρεια. Η άνεμη βορειοδυτική 3 με 5 βαθμία αστεία πελάγει 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Λίμνος Πρέβεζα, 22 Αλεξανδρούπολη Άρτα, Ηράκλειο Θάσος Κέρκυρα, Μύκονος Θυμνό, 23 Πάρος Ύφνος Χανιά, 24 Κος Νάξος Σπάρτη, 25 Σάμος Τρίκαλα, 26 Αθήνα Γιαννιτσά Καλαμάτα.

0: Κόσμος του 93.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι η Νικόλινα Κότα και ακούτε την εκπομπή Ξυπνητήρες στις 8. Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου. Όμορφη μέρα, πάμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας, να ακούσουμε πολλή μουσική και να δούμε τα διάφορα νέα της ημέρας μας.

0: Κόσμος στο 93 και πάμε να δούμε έναν υπέροχο προορισμό. Στην Ιθάκη μπορείτε να κολυμπήσετε σε καταπράσινες παραλίες, να εξερευνήσετε παραδοσιακούς οικισμούς όπως το Κιόνι και το Βαθύ, να επισκεφτείτε ιστορικά μνημεία όπως η Μονή Καθαρών και να κάνετε πεζοπορία στα καταπράσινα μονοπάτια του μυθικού νησιού του Οδυσσέα. Πάμε όμως να τα δούμε και αναλυτικά. Τα καλύτερα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στο νησί περιλαμβάνουν βαρκάδα στις κρυφές παραλίες, νοικιάστε βάρκα, δεν απαιτείται δίπλωμα, για να προσεγγίσετε μαγευτικές απομονωμένες παραλίες όπως το Γιδάκι και τις Αφάλες. Βόλτα στο Κιόνι, απολαύστε τον καφέ ή το ποτό σας δίπλα στο κύμα σε έναν από πιο γραφικούς παραδοσιακούς οικισμούς όλου του Ιουνίου. Εξερεύνηση στο Βαθύ. Κάντε τη βόλτα σας στην πρωτεύουσα, επισκεφτείτε το Αρχαιολογικό Μουσείο Ιθάκης και περάστε με βάρκα στο μικρό νησάκι Λαζαρέτο για να δείτε το γραφικό εκκλησάκι του Σωτήρος. Πανοραμική θέα στη Μονή Καθαρών. Οδηγήστε μέχρι το μοναστήρι της Παναγίας των Καθαρών σε υψόμετρο 600 μέτρα για να απολαύσετε την πιο εντυπωσιακή θέα σε ολόκληρο το νησί, γύρω νερά. Ανακαλύψτε τα βόρεια χωριά, επισκεφτείτε το Σταυρό για να δείτε το άλμα του Οδυσσέα και τον αρχαιολογικό χώρο, καθώς και την εξοργή, το βορειότερο χωριό γνωστό για τα πετρόχθιστα σπίτια του. Και φυσικά δεν λείπει η πεζοπλία, ακολουθήσει τα μονοπάτια του νησιού που ενδείκνεται για ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές εξορμήσεις στη φύση, συνδυάζοντας την πεζοπορία με την καταπληκτική θέα.
1: Χαίρετε.
2: Καλημέρα σας, ορίστε.
1: Θα ήθελα να μου κάνετε μια δήλωση γάμου.
2: Δήλωση γάμου?
1: Μάλιστα. Βεβαίως. Την περασμένη εβδομάδα παντρεύτηκα. Ορίστε και βεβαίως του.
2: Εσείς 65 και νύφη 27.
1: Ναι, λίγο μεγάλη την πήρα, αλλά είναι καλή κοπέλα.

0: Κόσμο στους 93 και πάμε να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας σε εσάς τους ακροατές μας που είστε εδώ καθημερινά. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στην ομοφρύντη πόλη μας, εδώ στους φίλους μας, στον Γιώργο, τον Στέιο, την Δήμητρα και τον Πέτρο. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας εννοείται στην κυρία Μαρία, τον κύριο Βασίλη και τον κύριο Άγγελο. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας σε όλους εσάς που είστε εδώ καθημερινά. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.
1: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
2: Κόσμος. Ακούσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 1 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
1: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπίρ κουτί 12 επί 300

0: 30ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Χαρίτσου λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράγκα ριγανάτα, 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κι έλα σαν έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίγα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ακένισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Γνωγνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
3: Φιλενά, αυτό το σουκού πάμε με τον Τάκη να ετοιμάσουμε το σπίτι στη θάλασσα σιγά. Έρχεται και τριήμερο.
4: Πω φιλή, έχεις κουβάλιμα.
3: Και παιδί μου, Κάντζας να ανοίγει τα μαγαζιά στη θάλασσα αυτή την εβδομάδα. Ασπροβάλτα, Τούζλα και Κάριανη. Και σένα σε βολεύει.
4: Α, άρα πάμε κατευθείαν εκεί.
3: Κανονικά, Ultra Xabuan μόνο 2,79. Fresh Air, κρεμοσάπουνο 500 ml μόνο 99 λεπτά. Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια 2,39. Και Nano υγρό πιάτων 500 ml. Μόνο 2,15.
4: Και τα κρέατα και τις μπύρες από εκεί θα τα πάρουμε, φίλοι.
3: Supermarket Kansas.
4: Δίπλα σου και το καλοκαίρι.
5: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
6: Αμφίβολο το αν θα διεξαχθεί ο φιλικός αγώνας της Εθνικής με την Ιταλία, που είχε ανακοινωθεί για τις 7 Ιουνίου και ενώ έχει προηγηθεί εκείνος με την Σουηδία στη Στοκχόλμη. Στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επιστρέφουν οι Μπάμπης Κοστούλας και Ντόι, όπως και ο Κυριακόπουλος, ενώ ο Γιαννούλης βρίσκεται σε περίοδο αποθεραπείας. Ο Ντέ Νικολαίδης ανέλησε το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Μίλησε για το πείρασμα του αγώνα. Στήριξε το πλάνο Νίκολιτς με 3 ή 4 μεταγραφές και τόνισε ότι η Ένωση χρειάζεται ακόμη έναν χαφ, αποθεώνοντας το δίδυμο Μαρίν Πινέδα. Η Μάρκα συμπεριλαμβάνει τον Ολυμπιακό ανάμεσα στις ομάδες που έχουν κρούσει την πόρτα του Λουίς Μίγια, ο οποίος πωλείται από τη Χετάφε για το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Villarreal Betis Como αλλά και η Al Nassr του Κριστιάνο Ρόναλντο φέρεται να έχουν μιλήσει με την πλευρά του 31χρονου χαφ, ο οποίος φέτος διανύει μία από τις κορυφαίες σεζόν της καριέρας του.
7: Κόσμος στους 93.
8: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: Βεβαίως. Την περασμένη εβδομάδα παντρεύτηκα. Ορίστε και βεβαίως του παπά.
1: Εσείς 65 και νύφη 27.
0: Ναι, λίγο μεγάλη την πήρα, αλλά είναι καλή κοπέλα.

0: Καλησπέρα. Κόσμος, εδώ παρέα με την Νικολίνα Κότα. Για να διαβάσετε τα νέα της ημέρας, μπορείτε να μπείτε στο cosmosnews.gr. Επίσης, μπορείτε να ακούσετε μουσική στο cosmosradio.gr και για όποιος θέλει ξένη μουσική, μπορεί να μπει στο cosmosradio.eu. Έχουμε διάφορες μουσικές από διάφορες χώρες, χαλαρωτικές, μαγευτικές που σας ταξιδεύουν.
1: Κόσμος στους 93.

0: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Κομουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το βράδυ και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Σερών.
2: Κάποιοι από εμάς θα κάνουμε μια όμορφη βόλτα εδώ στην πόλη μας ή και στα τριγύρω χωριά. Κάποιοι όμως θα μείνουμε στο σπίτι, γι' αυτό και πάμε να δούμε τι μπορούμε να δούμε στην τηλεόρασή μας. Για εμάς που θα μείνουμε σήμερα μέσα, Τρίτη, σήμερα 19 Μαΐου, ΕΡΤΡΙΑ στις 2.30 το μεσημέρι, ο μπαμπάς μου και εγώ ΣΚΑΕ στις 5.35, Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα νούμερο 3, ΕΡΤΕΝΑ στις 8.15, Δελισταύρο και ΙΟΣ, ΕΡΤΙΟ στις 9.30 πίσω από το παιχνίδι, ΣΤΑΡ στις 11.30, έγκλημα στο ΟΡΙΑΝ Express και ακόμη μία ταινία στην Ερτένα στις 12 η ώρα, η κατάρ του πράσινου σκορπιού.
3: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 90.

Ράδιο Κόσμος στους 93 και πάμε να φτιάξουμε παρέα υγιεινά σπιτικά παγωτίνια χωρίς ζάχαρη με τριλικά. Θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια στρατό γιαούρτι 2%, 120 γραμμάρια φυστικό βούτυρο, 120 γραμμάρια μαρμελάδα φράουλα με στέβια και 300 γραμμάρια λιωμένη κουβερτούρα για το τέλος με στέβια επίσης. Για την εκτέλεσή της, ένα μπολ ρίχνουμε το σφραγιστό γιαούρτι 2%, το φυστικό βούτυρο, τη μαρμελάδα και ανακατεύουμε πολύ καλά. Σε μία λαδόκολα μοιράζουμε το μείγμα σε 6 μερίδες. Τοποθετούμε τα ξυλάκια στο κέντρο από κάθε παγωτίνη και τα φτιάχνουμε λίγο ομοιόμορφα με ένα κουτάλι. Το βάζουμε στην κατάψυξη για περίπου με 2 με 3 ώρες μέχρι να παγώσουν. Τα βγάζουμε, τα βουτάμε απευθείας στη λιωμένη κουβερτούρα, τα αφήνουμε πάνω στη λαδόκολα να σταθεροποιηθούν και απολαμβάνουμε.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9. Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
1: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι.

0: αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε.
1: Πάτο Ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο εσάς.
3: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Ζωηράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει να βρω και την ύφη.
5: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
4: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Τοπικές βροχές σε Ιττικά και Βόρειο Αιγαίο, καταιγίδες κυρίως σε Κεντρικά και Βόρεια. Η άνεμη βόρειο βορειοδυτική 3 με 5 βαθμία στα νότια πελάγη 6 μπορ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Λίμνος Πρέβεζα, 22 Αλεξανδρούπολη Άρτα, Ηράκλειο Θάσος Κέρκυρα, Μύκονος Ρέθυμνο, 23 Πάρος Ύφνος Χανιά, 24 Κος Νάξος Σπάρτη, 25 Σάμος Τρίκαλα, 26 Αθήνα Γιαννιτσά Καλαμάτα.
7: Ακούτε την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8 με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

Radio Κόσμο στους 93 και πάμε να κάνουμε μια όμορφη βόλτα εδώ στην πόλη μας και να περάσουμε από το σινεμά Κρόνιο. Η ταινία Γκρίζα είναι από Δευτέρα, έχει κινήσει η προβολή της 18 Μαΐου έως την Τετάρτη 20 Μαΐου, καθημερινά μια προβολή στις 8 η ώρα το απόγευμα και η κατηγορία της ταινίας αυτής είναι ταινία δράσης. Επίσης η ταινία Χόγκουμ είναι ταινία τρόμου, από Δευτέρα έχει ξεκινήσει η προβολή της 18 Μαΐου έως την Τετάρτη 20 Μαΐου, καθημερινά μια προβολή στις 10 η ώρα το βράδυ.

0: Ραδιοκόσμος στους 93, 19 Μαΐου σήμερα, και σήμερα είναι η ημέρα μνημής της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων το 1994, τιμά τη συστηματική εξόντωση του ποντιακού ελληνισμού από το Οθωμανικό καθεστώς και τους νεότουρκους, η οποία άφησε πίσω της 353.000 νεκρούς και εκατομμυρία ξεριζωμένους πρόσφυγες. Τα ιστορικά γεγονότα, η απαρχή, η 19η Μαΐου 1919 είναι η μέρα που ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμσούτα, σηματοδοτώντας την έναρξη της πιο αιματηρής φάσης της εξόντωσης. Τα θύματα, ο τραγικός απολογισμός υπολογίζεται σε 353.000 ψυχές, ενώ οι υπόλοιποι επιζώντες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες στο Μικρασιατικό Πόντο. Ο στόχος ήταν η εξάλληψη κάθε ελληνικού πολιτισμού, θρησκευτικού και δημοκρατικού στοιχείου στην περιοχή. Πώς τιμάται σήμερα? Οι εκδηλώσεις κάθε χρόνο σε συγκεκριμένη ημερομηνία λαμβάνουν χώρα πένθυμες και τιμητικές εκδηλώσεις, επιμνήμωσες δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων σε μνημεία σε ολόκληρη την Ελλάδα, όπως και στην Κύπρο, με πρωτοστατούντες τους ποντιακούς συλλόγους και την Παποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας. Διεθνής αγώνας, ο αγώνας για την διεθνή ανάγνωση της γενοκτονίας συνεχίζεται μέχρι σήμερα από τους απανταχού Έλληνες.
1: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

0: Ραδιοκόσμος στους 93 και πάμε να δούμε και τις καιρικές συνθήκες για Ευρώπη. Άμστερνταμ 10, Βαρκελόνη 17, Βαρσοβία 12, Βελιγράδι 12, Βιέννη 8, Βουδαπέστη 10, Βουκουρέστι 12, Βρυξέλλες 11 βαθμούς, Γενέβη επίσης 11 βαθμούς και συνεχίζουμε το Δουβλίνο 8 βαθμούς, Εδιμβούργο 10, Κοπενχάγη 9, Κάιρο 32, Κωνσταντινούπολη 16, Λάρνακα 20, Λισαβόνα 15, Λονδίνο 11, Μαγιόρκα 17 βαθμούς και στη Μαδρίτη 14 βαθμούς.
1: Ακούτε Κόσμος από τις 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στη ματιά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210 23210. Έκπληξη από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».

γιορτικέ σχόλη. Ίδια ημέρα έχουν όλοι να αραξούν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιτράω κάνω κι έλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τάμπο όλα λίμπα.

0: τσάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τσάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο e-jumbo.gr.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μία φορά το Citizen.
4: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
5: Πόση απόλαυση να χωρέσεις μερικούς κόκκους καφέ.
6: Πόση γεύση να χωρέσεις ένα εκλεκτό πιάτο.
7: Όσοι μπορεί να σας προσφέρει το Citizen.
8: Citizen. Στο σημείο 0 όλης.
9: Citizen. Ζήσε τη στιγμή.
10: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
11: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
10: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
11: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
10: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα. Κάθε πρωί στις 8.

Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Ράδιο Κόσμος, 93 και πάμε να δούμε και το καιρό στην Ελλάδα μας γενικότερα. Ορεστιάδα 15, Αλεξανδρόπολη 16, Καβάλα 17, Σέρες και Θεσσαλονίκη 16, Κοζάνη 14, Ιωάννα 10, Κέρκυρα 16, Άρτα 15, Λάρισα 16, Λαμία 17, Πάτρα 15, Πύργος 15, Μάτα 15, Τρίπολη 12, Κορίδους 17, Άγνα 19, Σκόπελος και Χαλκίδα 18 βαθμούς. Σύρο 20, Μήλος και Νάξος 18 βαθμούς, Σαντορίνη 19, Χανιά και Ηράκλειο 18 βαθμούς, Κάρποθος 20, Ρόδος 21 βαθμούς, Κος 20, Σταμός Μυτιλίνη, Χίος 19 βαθμούς και στη Λίμνο 18 βαθμούς.
1: Κόσμος, κάθε μέρα.

0: διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας. Τσίρκο Μουντιάλ έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας. Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά. Εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Σερών.
2: Να υπενθυμίσουμε και για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε email στο 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε τα νέα της ημέρας στο site μας cosmosnews.gr και στο cosmosradio.gr. Ακούτε ράδιο Κόσμος στους 93.
3: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

Αχ, μωρέ Ρίτα, κάποτε μιλούσες για πολλά. Αχ, Ρίτα, αχ, μωρέ Ρίτα, κάποτε μιλούσες για πολλά. Μα εσύ παρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, με λίγα λόγια έγινες ματάμ. Μα εσύ παντρεύτηκες.

0: Ακούσατε την εκπομπή Ξυπνητήρια στις 8 παρέα με την Νικολίνα Κώτα. Στη συνέχεια ακολουθεί ο Βασίλης Πανουδάκης. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό υπόλοιπο της ημέρας και εύχομαι πάντοτε να είσαστε καλά και μην ξεχνάτε να έχετε πάντα θετική ενέργεια.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: χαμούλη.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
0: Ψυχή μου το τραγούδι τη ερή μου που θα σε ακολουθεί.
1: Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 10.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.

0: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
1: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
0: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Βιός. Η προστασία είναι στη φύση του.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένιο λαδό 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξελα, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφρασιμιτάκι, το κασεροκούλο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι. Τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
6: Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι.
7: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
8: Εγώ.
7: Πες μας, Αλέξανδρε.
9: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αγνά υλικά.
7: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
9: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του Χλου.
7: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
10: Έτσι κι αλλιώς θα ξέρουν όλα.
11: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Το ζήτημα της στήριξης των νοικοκυριών επανέρχεται για την κυβέρνηση πριν καλά-καλά ενεργοποιηθεί το πακέτο των μέτρων που έχει ήδη ανακοινωθεί. Εργατικό στοίχημα στα Ιωάννινα. Νεκρός πατέρας δύο παιδιών. Συνελήφθη ο υπαίνος του εργοταξίου. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αναστείλει την επίθεση στο Ιράν που είχε προγραμματιστεί για σήμερα, κατόπιν αιτήματος των ηγετών του κόλπου. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν σε σειρά ένοπλων επιθέσεων στη Μερσίνα της Νότιας Τουρκίας, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη. Η Ισλανδία έγραψε ιστορία, αποτελώντας την πρώτη χώρα στον κόσμο που εφαρμόζει καθολικά την τετραήμερη εργασία, με πλήρεις αυχές. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η χώρα φάνησε εντυπωσιακό ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ της στο 4,1%, ξεπερνώντας τις ψώτερες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η ανεργία παρέμεινε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
12: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έλος καιρός. Τοπικές βροχές σε Ηπειρωτικά και Βόρειο Αιγαίο, καταιγίδες κυρίως σε Κεντρικά και Βόρεια. Η άνεμη βόρειο βορειοδυτική 3 με 5 βαθμία στα νότια πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Λίμνος Πρέβεζα, 22 Αλεξανδρούπολη Άρη.

0: τα Ηράκλειο Θάσος και Κέρκυρα, Μύκονος Ρέθυμνο, 23 Πάρος Ύφνος Χάνια, 24 Κος Νάξος Σπάρτη, 25 Σάμος Τρίκαλα, 26 Αθήνα Γιαννιτσά Καλαμάτα.
1: Κόσμος στους 93.

ξανά. Όταν όλα όσα ήξερες περνάνε για τα ίχνη του σφήνου, μήπως είναι ώρα να αφήσεις κι εσύ την παλιά σου φωλιά.

και φίλες, καλή σας μέρα. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά. 19 Μαΐου σήμερα. Ιστορική μέρα για τον ελληνικό ποντιακό ελληνικό. Και λέμε μια γλυκιά καλημέρα σε όλους σας. Είναι η Τρίτη που μας φέρνει μαζί και σήμερα έως τη μία το μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για τις πρώτες καλημέρες. Αν καμιά φορά δεν με ακούτε ακριβώς 10 και 5 και 10, είναι λόγω θέσης πάρκινγκ που ψάχνουμε να βρούμε, που επιτέλους το παρκάρουμε με τόσες αυτοκίνητα παντού, σε όλες τις πόλεις, και τις μικρές και τις μεγάλες. Ο καιρός είναι λίγο συννεφιασμένος σε αρκετές περιοχές, ηλιόλουστος κυρίως στα νότια και στα νησιά. Και όλα τα στοιχεία της ημέρας μαζί με πολύ αγαπημένα μας τραγούδια θα τα μοιραστούμε και σήμερα εδώ στο Ράδιο Κόσμος στους 93. Στο μικρόφωνο Βασίλης Πανουδάκης κοντά μου. Τεχνική υποστήριξη ο κύριος Λάκης Κρασαβαΐδης. Ο προϊστάμενός μας σε όλα τα τεχνικά θέματα. Τον ευχαριστούμε πολύ για την πολύτιμη βοήθειά του. Μαρία Βασιλοπούλου στις εξωτερικές βοήθειες. Μαρία Αλεξανδρίδου στη γραμματεία και στα τηλέφωνα έως τουλάχιστον τις 10. Και εμείς μένουμε παρέα με όλα αυτά τα νέα και τις ειδήσεις που έρχονται, παρέα με πολύ αγαπημένα τραγούδια από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Σας καλωσορίζω και σήμερα σε άλλο ένα πρωινό μεσημεριανό. Στο ρεπορτάζ Θανάση Αυγενός Διαμαντόπουλος, αρχισυνταξία στο cosmosnews.gr που και σήμερα είναι μαζί μας. Ο κύριος

Έλεγα νωρίτερα για τον καιρό, 18, 19, 20 και 21 στη Βόρεια Ελλάδα η θερμοκρασία, κατεβαίνει στους 22, 23 και λίγο περισσότερο στην κεντρική και νότιο Ελλάδα, θα φτάσει και τους 24 σήμερα στη Χαλκίδα. Μην ανησυχείτε και στη Χαλκίδα, πολλά χαιρετίσματα και καλημέρα. Καλημέρα Ανθούλα, σε ευχαριστώ. Καλημέρα στην Κατερίνα στη Χαλκίδα. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Σε όσους μας ακούτε στο εξωτερικό επίσης, καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Καλό πρωινό.

Λοιπόν, σιγά σιγά, επειδή και η ώρα περνάει ιδιαίτερα γρήγορα, θα οδηγηθούμε στο επόμενο διάλειμμα μετά τη Δήμητρα Γαλάνη και τη Χαρούλα Αλεξίου σε ένα πολύ αγαπημένο μας. Ταξιδιώτες της γης και του κόσμου, σας στέλνει χαιρετίσματα η κυρία Ανθούλα. Γιατί η ζωή μου είναι όπως ένα τραγούδι, ένα ολόκληρο τραγούδι, μοιάζει με ένα πολύ ωραίο ταξίδι.

Σήμερα γιορτάζει η Μαγδαληνή. Χρόνια σας πολλά, κυρία Μαγδαληνή. Είναι η μνήμη της γενοκτονίας των Ποντίων. Σήμερα γιορτάζει και η Μάγδα και ο Θεογνώστης.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Κοινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Skip Honey Plindiri Clean Power 60 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δοϊράνι μη σκληροκλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής, η σιωπή, ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Αμφίβολο το αν θα διεξαχθεί ο φιλικός αγώνας της νικής με την Ιταλία, που είχε αναχθεί για τις 7 Ιουνίου και ενώ θα έχει προηγηθεί εκείνος με την Σουηδία στη Στοκχόλμη. Στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επιστρέφουν οι Μπάμπης Κοστούλας και Ντόι, όπως και ο Κυριακόπουλος, ενώ ο Γιαννούλης βρίσκεται σε περίοδο αποθεραπείας. Ο Τέρμης Νικολαής ανέλησε το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Μίλησε για το μοίρασμα του αγώνα. Στήριξε το πλάνο Νίκολιτς με 3 ή 4 μεταγραφές και τόνισε ότι η Ένωση χρειάζεται ακόμη έναν χαφ, αποθεώνοντας το δίδυμο Μαρίν Πινέδα. Η Μάρκα συμπεριλαμβάνει τον Ολυμπιακό ανάμεσα στις ομάδες.

0: Μπέτς που έχουν κρούσει την πόρτα του Λουίς Μίγια, ο οποίος πωλείται από τη Χετάφε για το ποσό των 6 εκατομμύριων ευρώ. Villarreal Betis Como αλλά και η Al Nassr του Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται να έχουν μιλήσει με την πλευρά του 31χρονου Χαφ, ο οποίος φέτος διανύει μία από τις κορυφαίες σεζόν της καριέρας του.
1: Κόσμος στους 93.

φίλοι, να συνεχίσουμε αυτή την ωραία ζωή της ανεμελιάς και της... και της βόλτας και των πάρτι και της μουσικής, γιατί εγώ παράλληλα κουβάλουσα την κιθάρα μου, έπαιζα και τα λοιπά. Στη Θεσσαλονίκη μάλιστα πήρα και το επαγγελματικό μου βάπτισμα σαν μουσικός. Δούλεψα σε μια μπουάτ που λεγόταν, δεν ήταν ακριβώς μπουάτ, ήταν από τις τελευταίες μπουάτ, πρώτες δίσκο. Ήταν η εποχή που γύριζαν από μπουάτ σε δίσκο τα μαγαζιά. Το λέγανε Apple αυτό το μέρος, και έβγαινα εκεί και τραγούδαγα Dylan, Stones, ίσως και κάνα τραγούδι της Αρλέτας και του Σαββόπουλου, γιατί μου αρέσανε πάρα πολύ. Ήταν η εποχή που το νέο κύμα ήταν σε άνθηση και γυρνούσα κι εγώ από τα ξένα που έπαιζα εκείνη την περίοδο σιγά σιγά στα τραγούδια με ελληνικά λόγια.

είναι τα τραγούδια μερικές φορές όταν θες να φας ένα κουλούρι, να πιεις και δύο γουλιές καφέ. Μερικοί άνθρωποι, ξέρετε, γύρω μας μπορούν να ξυπνήσουν πάρα πολύ νωρίς, ανάλογα με την ώρα που θα κοιμηθείς. Να κοιμηθείς 11 η ώρα, ας πούμε στις 6 είσαι στο πόδι. Μη σου πω και 5. Αν κοιμηθείς κατά τις 2 με 3, γιατί ο Χρήστος ο Κωστίδης σε βάζει σε αγκαρίες και συνέχεια σε τρέχει σε δουλειές και μετά πονάει μέσους και δεν μπορείς να κοιμηθείς. Ξυπνάς κατά τις 9, 9.30 με λίγο ζόρι. Πού να προλάβεις να, τι να πρωτοκάνεις πρωί-πρωί. Καμιά φορά εμείς τα αγόρια όταν λέμε περιμένουμε ραντεβού ένα κορίτσι και αργεί καμιά μισή ώρα μία, είναι γιατί τα κορίτσια με το χρόνο τα έχουν καλά μόνο με τη δουλειά. Και για να πας στη δουλειά, ας πούμε, στις 9, πρέπει από τις 9 να ξύπνεις για να προετοιμαστούν. Καταλαβαίνετε τώρα, αν τις λες εσένα πόσο αγχώνεται κάποιος. Θα τις πεις 9 το βράδυ, έχουμε ραντεβού. Που... και τελευταία στιγμή ξαφνικά όλα αλλάζουν. Αλλάζει το μαλλί, αλλάζει το make-up. Ξαφνικά, γιατί τελευταία στιγμή δεν αρέσει στον καθρέφτη. Και καταλαβαίνετε τι πρόβλημα είναι, μπορεί να είναι και θεά. Θεά θα είναι, αλλά το έτοιμα, τα καλλιτικά θα τα βάλει, οπότε... καταλαβαίνετε τι γίνεται, πόσο αλλάζουν τα δεδομένα, γι' αυτό πρέπει να είμαστε όλα τα αγόρια υπομονετικά. Μάγδα Μαγδούλα γιορτάζει σήμερα, χρόνια σου πολλά. Ο Θεόκτιστος γιορτάζει. Γιορτάζει η Πατρίσια Κάς, εξαιρετική ερμηνεύτρια. Γιορτάζει ο Πατρίκος, ο Θεογνώστης, η Θεογνωσία. Και μπορεί αυτά τα ονόματα, η Μαριλένα, χρόνια πολλά Μαριλένα, μπορεί αυτά τα ονόματα να μας φαίνονται κάπως. Αλλά ζουν, υπάρχουν και βρίσκονται ανάμεσά μας. Ανάμεσά μας είναι και πολλές και διάφορες ειδήσεις, τις οποίες θα ρίξουμε τώρα μια ματιά εν συντομή, να μην σας κουράσουμε ιδιαίτερα.

κύριος Δέδιας για τη γενοκτονία των Ποντίων. Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων, ενός από τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, είπε. Το μήνυμα του Νίκο Ανδρουλάκη για την επέτειο επίσης τα ίδια. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε τη νέα επίθεση στο Ιράν. Το παρασκήνιο της αποφασής του έχει να κάνει με το ότι δεν θέλει πολέμους, όπως λέει ο ίδιος. Με ένα ζεύγος μοιράς 2005 αντικαθίστανται οι Πάτριοτ στην Κάρπαθο. Στη Θεσσαλονίκη, μια μητέρα 45χρονη άφησε μόνη την κόρη της στο σπίτι 4 χρονών και συνελήφθη. Απέραντο πάρκινγκ ο Κηφισός λόγω τροχαίου. Ούτε όσοι κινείστε στην Αθήνα να ξέρετε ότι αν πάτε από τον Κηφισό θα παρκάρετε εκεί, θα φάτε και κουλούρια και μεσημεριανό, μη σας πω. Θα προλάβετε, άλλωστε πήγε 11 πέρα 10 η ώρα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται και έπειτα από μια ρωσική επίθεση που έγινε στο Δούναβι έγιναν ζημιές στο μεγαλύτερο λιμάνι της περιοχής. Στην Ισπανία είχαμε ένα επεισόδιο με πολισμούς, 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, συνελήφθη ο δράστης. Μάθατε για την Κρήτη ότι κάποια οικογένεια εκβιαστών με 40 θύματα, με πάνω από μισό εκατομμύριο χρόνο τα κέρδη τους, συνελήφθησαν. Αυτά προς το παρόν και ό,τι μπορείτε να διαβάσετε στο cosmosnews.gr.

0: Μαρίνη Κόλδη, η στίχη του Μιχάλη Κουμπιού και αυτή είναι η θάλασσα γιορτής. Ο κύριος Χαρούλης. Μου αρέσει πολύ και η δεύτερη φωνή στο τραγούδι, αλλά προσπαθώ να την ανακαλύψω και να σας πω την αλήθεια δεν πολύ εύκολα. Δεν ξέρω αν κάποιος ξέρει ποια να είναι η δεύτερη φωνή γυναικεία που ακολουθεί τον Γιάννη Χαρούλη. Θα το σκεφτούμε, έχουμε λίγη ώρα και έχουμε και λίγη ώρα για να πάμε σε διάλειμμα και αμέσως μετά το διάλειμμα θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στην παρέα χαλαρά, στο χαλαρό πρωινό της Τρίτης που τα σύννεφα παίζουν με τον ήλιο. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι στην παρέα.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11. Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό με τα νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: sus... Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
3: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξίσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
4: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν γέφυ.
5: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Πίζιος, λευκό τυγωρινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε Λας, μπύρα κουτί 12x330 ml.

0: 8 συν 4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράγκα ριγανάτα, 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Φιλενάδα, αυτό το κου πάμε με τον Τάκη να ετοιμάσουμε το σπίτι στη θάλασσα σιγά σιγά. Έρχεται και τριήμερο.
6: Πω φίλ, έχεις κουβάλιμα.
5: Όχι παιδί μου, ο Κάντζας ανοίγει τα μαγαζιά στη θάλασσα αυτή την εβδομάδα. Ασπροβάλτα, Τούζλα και Κάριανη. Και σένα σε βολεύει.
6: Α, άρα πάμε κατευθείαν εκεί.
5: Κανονικά, Ultra Xabuan μόνο 2,79. Fresh Air κρεμοσάπουνο 500 ml μόνο 99 λεπτά. Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια 2,39. Και Nano υγρό πιάτων 500 ml μόνο 2,15.
6: Και τα κρέατα και τις μπύρες από εκεί θα τα πάρουμε, φίλοι.
5: Supermarket Kansas.
6: Δίπλα σου και το καλοκαίρι.
7: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη, γενικά έθριος καιρός. Τοπικές βροχές σε υπηρωτικά και βόρειο Αιγαίο, καταιγίδες κυρίως σε κεντρικά βόρεια. Η άνεμη βόρειο βορειοδυτική 3 με 5 βαθμία στα νότια πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Λίμνος Πρέβεζα, 22 Αλεξανδριάρτα, Ηράκλειο Θάσος Κέρκυρα, Μύκονος Ρενό, 23 Πάρος Ύφνος Χάνια, 24 Κος Νάξος Σπάρτη, 25 Σάμος Τρίκαλα, 26 Αθήνα Γιαννιτσά Καλαμά.
8: Κόσμος στους 93.

στα τραγούδια που αγαπάμε θα γυρίσουμε λίγο αργότερα. Να ξέρετε ότι αν δεν αντιδράσετε για κάποιες τράπεζες, η παρακράτηση επιστρέφει, είναι νέα παγίδα με τη μηνιαία χρέωση, για παράδειγμα, της Εθνικής Τράπεζας. Και κατάρρευση για μαζικές πτωχεύσεις για τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, γιατί προσπαθούν να κάνουν ζημιά και στις μικρές. Γιατί έτσι ξεκινά. Όταν ένας μεγάλος κινδυνεύει, προσπαθεί να ρίξει πρώτα στον κίνδυνο το μικρό, μπας και χορτάσει το τέρας του κινδύνου και μπας και ηρεμήσουν ποιοι για να τη γλιτώσουν οι μεγάλοι, αλλά δεν είναι έτσι. Μεγάλοι γίνονται κάποιοι γιατί δεν τους φτάνουν κάποια πράγματα και πολλαπλασιάζονται γιατί θέλουν και έχουν πολλά κόμπλεξ κατωτερότητας να μεγαλοδείχνουν. Αυτή η τεράστια έπαρση λοιπόν που αφορά πολύ μεγάλους τους οδηγεί πολλές φορές στα δυστυχήματα, αλλά αυτοί, ξέρετε, όποιον πάρουν μαζί τους θα τον πάρουν. Δεν σέβονται, δεν εκτιμούν και δεν αγαπούν κανενός άλλου τον κόπο, την περηφάνεια, την πίστη ή την αγάπη του. Έτσι είναι η μεγάλη συνήθως. Και δεν μιλάμε για μεγάλους ηλικιακά, μιλάμε για μεγάλες εταιρείες και επιχειρήσεις, οι οποίες πολλές φορές, όπως οι αεροπορικές κολοσσοί, θέλουν να πνίξουν τις μικρές. Είδατε τι γίνεται με τη Fraport και τη Ryanair, για να επιβιώσουν κάποιες άλλες με τα διπλάσια εισιτήρια. Γιατί δεν μπορούν. Αγοράζει ένας, για παράδειγμα, κάτι, θέλει ένα ακόμα, ένα ακόμα, ένα ακόμα, ακόμη περισσότερο και

Δεν μιλάω για ακόμα, γιατί είχαμε και μια δήλωση του κυρίου Πλακιά, ο οποίος είπε ότι γιατί να κάνουμε τώρα ακόμα. Εγώ είμαι εδώ για τα Τέμπη, το να κάνουμε ακόμα δεν έχει λογική. Είναι η άποψή του φυσικά, γιατί η κυρία Χριστιανού δηλώνει το κόμμα της 21 του μηνός, 26 ο κύριος Τσίπρας. Εμείς όσο περισσότερα κόμματα βάζουμε στη Βουλή, τόσο περισσότερες επιδοτήσεις εκατομμυρίων παίρνουν αυτά τα κόμματα κάθε χρόνο. Είτε παίζουν ρόλο στη Βουλή, είτε δεν παίζουν. Είτε είναι μικρά κόμματα, είτε μεγάλα, όποιο κόμμα και αν μπει στη Βουλή, παίρνει εκατομμύρια επιδοτήσεις και έτσι συντηρείται από εμάς. Αυτό σκεφτόμουν χθες και αυτή τη σκέψη μοιράστηκα και σήμερα. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο θεατρικό έργο που έρχεται, το «Ένα παιδί μετράει τα άστρα» από την παιδική σκηνή του Γιάννη Χαπουλού. Του Μενέλαου Λουντέμ είναι το «Ένα παιδί μετράει τα άστρα». Η σκηνοθεσία και η θεατρική διασκευή είναι του Αλέξανδρου Ρίγα στο αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ. Θα γίνει η παράσταση αυτή και θα έρθει 24 Μαΐου. Θα είναι δύο παραστάσεις, 12 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα. Υπάρχει προπόληση στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και στο site more.com. Η προπόληση είναι στα 12 ευρώ, στο ταμείο στα 13. Και μιλάμε για τις Σέρες, γιατί στην Πάλερο, στο Μπλόγκι και το Αγρίνιο γίνονται άλλα θέματα και άλλα γεγονότα. Ένας στους δύο συνέδρους πήγαν στην κάλπη για την Νέα Δημοκρατία. Δεν είχαν πολύ όρεξη. Και πάμε λίγο στη ροή των ειδήσεων. Η Κυριακή Γρίβα και η ιστορία της παρπέμπονται σε δίκη 4 αμυκοί που την άφησαν αβοήθητη. Μήνυση κατά Καραχάλιου από Καριστιανού και Αυγερινό να καταθέσει την υποτιθέμενη εντολή για τη δημιουργία του κόμματος. Πώς έπεισαν τον Τραμπ, λένε οι ειδικοί, να μην χτυπήσει σήμερα το Ιράν. Υπήρξε τηλέφωνο, μάθαμε τελικά τι έγινε, από τηλέφωνα που του πήρανε διάφοροι γείτονες. Κυρίως οι τρεις χώρες του κόλπου, λίγο πριν από την ανάρτηση το βράδυ της Δευτέρας. Λίγο αργότερα, ο Τραμπ είπε ότι είναι πιο αισιόδοξος από τις προηγούμενες φορές για την πορεία των συνομιλίων. Τίποτε άλλο δεν έχουμε πέρα από τα γνωστά καθηνά κάποιων που στη ζωή μας χρησιμοποιούν οτιδήποτε για να χαλάσουν τη διάθεση και δεν προσέχουν να πρόσεχτε κυρίως τα δυστυχήματα και ατυχήματα με τα αυτοκίνητα. Προσέχετε πάρα πολύ και καλή βόλτα να έχετε και καλό ταξίδι.

Είπε ότι Κισαία, Γεθά και η Πεθά δεν χρειάζονται υποδείξεις για τη διάταξη των ενόπλων δυνάμεων. Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν αφήνει τίποτα αναπάντητο, δήλωσε ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου. Μπορείτε να το δείτε και το βίντεο, να διαβάσετε και το άρθρο στο cosmosnews.gr. Ακούσαμε Coldplay στο Beautiful World. Στη Ρωσία θα γίνουν γυμνάσια πυρηνικών δυνάμεων από 19 έως 21 Μαΐου. Και ο κύριος Μπακογιάννης έκανε δήλωση για δάνειο εν κρυπτό από τον Δήμο Αθηναίων και λέει πως είναι επικίνδυνη η οικονομική πολιτική της Δημοτικής Αρχής Δούκα, σύμφωνα με την παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη, Αθήνα ψηλά. Τι άλλο έχουμε? Ο κύριος Φάμελος είπε ότι είναι αναγκαία η σύγκληση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα. Με λίγα λόγια λέει ότι εμείς θα πάμε με τον κύριο Τσίπρα απέναντι στον κύριο Πολάκη, ο οποίος είπε ότι εγώ είμαι ΣΥΡΙΖΑ, ήμουν και θα είμαι, πέρα από τις διαγραφές και οτιδήποτε άλλο. Και 34,5 η αύξηση, αλλά και τα έσοδα το τρίμηνο για μια αεροπορική εταιρεία της SkyGress απέναντι από τις άλλες που δηλώνουν ότι μπορεί και να μην τα πάνε καλά, όπως διαβάσαμε λίγο νωρίτερα, για πτώχευση. Τίποτε περισσότερο. Γυρίζουμε στα ελληνικά μας. Είναι τα τραγούδια που έρχονται και μας οδηγούν στο επόμενο διάλειμμα και θα είμαστε μαζί σας.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρυσάγκας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, το street στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
5: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων ετών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
7: Κόσμος στους NRDs.

δικαστήριο. Αρχίζουν κάποια μικρά κόμματα να βγάλουν αφίσες, μετά κάποιοι άλλοι και γίνεται η τζαμαρία μέσω αφισοκόλλησης για να περάσουν ορισμένοι τα μηνύματά τους έτσι χωρίς να σέβονται του άλλου την περιουσία, αλλά θέλοντας οι ίδιοι με τις ιδέες τους, τις διεξαγωγικά λέω, όποιες μεγάλες ιδέες, να βγάλουν οι ίδιοι χρήματα, διότι έχουμε καταλάβει ότι είναι αυτός ο σκοπός σε πολλές περιπτώσεις της ζωής. Αυτό το μήνυμα λοιπόν δεν περνάει με το να κολλάμε αφίσες είτε άνθρωποι της μιας πλευράς είτε της άλλης πάνω σε τζαμαρίες καταστημάτων για να επιβάλλουμε με το έτσι θέλω την άποψή μας και να κολλάει ο ένας πάνω στον άλλο τις αφίσες του. Δηλαδή κατεβαίνει κάποιος, για παράδειγμα λέω εγώ, ως πολιτικός αρχηγός σε μια συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Πρέπει να γεμίζουν οι τζαμαρίες που είναι κλειστά τα καταστήματα με αφίσες και με ασχήμια, οι οποίες αύριο μεθαύριο ξεκολλούν από την, από την γλουτολίν και... Δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά το πόσο ένας προσπαθεί να κακώσει τον άλλο. Έβλεπα στη Θεσσαλονίκη πριν από κανένα δύο εβδομάδες εργαζή που μου λέγει ο ιδιοκτήτης, κοίταξε να μετρήσουμε αφίσες και είχε πάνω από 17 αφίσες σημεία κολλημένη πάνω στην άλλη. Με κόμματα, μικρά κόμματα από κόμματα και διάφορα εκδηλώσεις, τσίρκα. Σε άδεια καταστήματα, γιατί υπάρχουν τόσο πολλοί τρόποι να προβάλλεις τις ιδέες σου, αλλά πολλοί δεν θέλουν να τις προβάλλουν τις ιδέες τους, θέλουν να τις επιβάλλουν. Και αυτό είναι πολύ

πρόβλημα. Γι' αυτό σας λέω ότι το να γεμίζει η Βουλή με κόμματα τα οποία ως αυτό σκοπό έχουν να μπουν στην επιδότηση των εκατομμυρίων, δεν ξέρω κατά πόσο καλό είναι αυτό για όλους. Και ψάχνουμε τις ιδέες και τις προτάσεις. Ποιος ο γνώμος όμως είναι η αλήθεια, ότι κάθεται να τις διαβάσει ή κάθεται να πραγματικά να τις απολαύσει και να πει ναι, αυτό είναι πρόγραμμα. Κάποιος λοιπόν πιστεύω δεν σέβεται την περιουσία του άλλου, δεν σέβεται ούτε τη δική του, όποια και αν είναι αυτή, είτε οικονομική είτε πνευματική.

0: Για να πάμε τώρα μια βόλτα να συναντήσουμε τον Θανάση Ευγενό Διαμαντόπουλο, ο οποίος είναι στις Σέρες, στον ομό Σερών και μας κρατάει στην τροχιά. Δεν ξέρω αν βρίσκεται στο ωραίο χωριό με το όνομα Κρίνος. Γεια σου Θανάση, καλημέρα.
1: Χαίρετε, καλημέρα και εμπνεώμενος από το τραγούδι τώρα που ακούω, που ήταν εισαγωγή. Είναι αυτό που μας ενώνει πραγματικά.

0: ο Σωτήρος 6 Αυγούστου, αυτό το γεγονός έγινε και το περασμένο στο 1922. Όχι βέβαια μετά από το Σωτήρος, όχι γιατί δεν είναι γιορτή. Όλοι τους να πανηγύριζε για τη νίκη της Βουλγαρίας στο Στιγυροδίσιο.
1: Έχει πολλούς κατοίκους εκεί, βέβαια.
0: Αυτό λέμε, γιατί πέρασα από το χωριό μου και ήταν εκεί ο συγχωριανός μου που έχει θαλασσινό σπίτι.
1: Και κάνατε έτσι κουτσομπολιό για την Τούζλα, κατάλαβα.
0: Εξαρχικό λέγεται στο βουνό και στο κάμπο, θαλασσινό λέγεται το σπίτι στην Τούζλα στην Κάργυρη. Λοιπόν, εκεί μου λέει, Σάκη, ήμασταν Σαββατοκύριακο με τα παιδιά εκεί, χαρήκανε και εμείς μαζί με τους Βουλγάρους, όλοι τους κορασμένοι από Βουλγάρους.
1: Οπότε του χρόνου στη Βουλγαρία στη Σόφια η Eurovision, εκεί δεν θα γίνει στη Σόφια νομίζω.
0: Ναι, στην πρωτεύουσα.
1: Στην πρωτεύουσα γίνεται, γιατί εκεί αν θα γίνει είναι πολύ κοντά και για Έλληνες φαν της Eurovision που δεν έχουν πάει ποτέ στις άλλες περιοχές, γιατί ήταν ιδιαίτερα μακριά.
0: Ναι, ναι. Πάντως έγινε τρομερός γλέντι χορός. Και το πάμε τώρα στα δικά μας. Σήμερα έχουν 19 Μαΐου.
1: 19, η γενοκτονία.
0: Η μέρα σημαντική, η μέρα μνήμη των Ελλήνων του Πόντου, που πραγματικά η σημερινή μέρα ξεκινάει την τραγωδία από τη Σαμψούμπα. Ο έθνος Πόντος

0: κατέβηκαν, δεν ήταν τυχαία γεωγραφική περιοχή, γιατί...
1: Κυνηγήθηκαν όμως οι άνθρωποι του Πόντου και οι Πόντοι κυρίως. Κυνηγήθηκαν πολλοί, θέλανε να τους εξαφανίσουν από προσώπου γης, όπως κάποτε οι Ναζί τους Εβραίους. Τα κατάφεραν όμως να μην εξηγούν, αλλά να φύγουν από...
0: Ήταν βαρύς ο απολογισμός.
1: Πολύ βαρύς, βέβαια. Μακάρι να μην ξανασυμβαίνει.
0: Ήρθαν εδώ στην Ελλάδα που έχουμε σήμερα, γιατί ολόκληρο ήταν Ελλάδα. Στην Ελλάδα εμείς, αυτοί που ζούμε σήμερα. Και να πω, να θυμηθώ από το Καρυδοχώρι Συνδικής, τον Αείμνηστο, ήταν οικονομικός επίτροπος μέσα στην Ομαρχία πριν γίνουν οι περιφέρειες. Δηλαδή, όταν ο νομάρχης διοριζόταν από τον πρωθυπουργό τότε. Και 1986, 81, 77, τότε ήταν ο Αείμνηστος εκεί, ο Καρυδοχώρης Σερών, οικονομικός επίτροπος και στο ταμείο, ο Στυλιανός Γερμανίδης, αιωνία του η μνήμη, που με έλεγε, με είπε αυτό που πραγματικά μικρός ήμουν και ακόμα, γυμνάσιο πήγαινε και ακόμα δεν το ξέρω. Ένας λέει, πριν έρθουμε στο Καρυδοχώρι, πρόσφυγες, ο πατέρας μου και εγώ που ήμουν παιδί, τη γλιτώσαμε, έκοβαν τις γλώσσες των μικρών παιδιών για να μην μιλούν ελληνικά.
1: Ναι. Και καλά, τώρα, τότε.

0: αυτά τα παλιά χρόνια οι άνθρωποι ήταν περισσότερο βάρβαροι και είχαν και άλλα πολεμικά όπλα. Δεν είχαν drones να πηγαίνουν να σε βομβαρδίζουν έξω από το παράθυρό σου. Ήταν όπως γινόταν πραγματικά σφαγές και χρειαζόταν να είσαι πολύ πολύ σκληρός ως άνθρωπος, κυρίως ως πολεμιστής, για να εξοντώνεις τον αντίπαλο χωρίς φιλότιμο, χωρίς ευαισθησία. Η ανθρωπότητα ελπίζουμε ότι εξελίσσεται προς το καλύτερο των ανθρώπων, όχι προς το χειρότερο. Αλλά δυστυχώς τα όπλα δεν είναι μόνο γιατί ο Πούτιν δεν σκοτώνει.
1: Ναι, όλοι τους. Ποιος δεν σκοτώνει?
0: Από ό,τι φαίνεται κάποιοι δεν σκοτώνουν. Ας πάρουμε παράδειγμα τους Κινέζους, τους Ιάπωνες, τους Ινδούς. Αυτοί οι λαοί που δεν απλώνουν χέρι σε άλλους λαούς, ούτε Ινδοί ούτε άλλοι, και προσπαθούν να κρατούν τους λαούς τους ήρεμους.
1: Ναι, τώρα θυμήθηκα στην παλιά γραφή τον πύργο της Βαβέλ. Ήθελαν να κάνουν πύργο, να ανεβούν πάνω στον ουρανό, να φτάσουν το Θεό, να γίνουν και αυτοί θεοί, και έχουμε το υπογκρεμίστηκε και γκρεμίστηκαν και μαζί με τον πύργο της Βαβέλ και ήστες και αυτοί που ήθελαν να ανέβουν πάνω. Ο άνθρωπος να φτάσει στο Θεό, μόνο ότι η μόνη εξουσία που προστατεύει τον άνθρωπο είναι ο ίδιος ο Τριεδικός Θεός, Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα, που την μεθαύριο Πέμπτη γιορτάζουμε την ανάληψη του Κυρίου. Μεγάλη, σήμερα ωραία, έχουμε Τρίτη σε δύο μέρες.
0: Ωραία, για πες μας τώρα και τα οικονομικά στοιχεία που είναι ο λόγος που συναντιόμαστε μαζί.
1: Δεν έχουμε,
0: γι' αυτό κάνουμε κουτσομπολιά, κατάλαβα.
1: Ναι, δεν έχουμε, απλώς να πούμε ότι μεθαύριο Παρασκευή 22 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο αμφιθέατρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης ο Σύλλογος Αρακατσανέων ο Κατσαντώνης θα παρουσιάσει μια πολιτιστική έτσι βραδιά λόγου τέχνης εκεί στη βιβλιοθήκη τη δημόσια, και μετά θα μιλήσουν για τους Αρακατσάτη φιλή, τους Έλληνες, τους αγώνες τους για την επιβίωση του ελληνισμού και της ορθοδοξίας, και μετά μόλις τελειώσει η εκδήλωση θα μιλήσουν για το φλάμπουρο, για τα κουλούρια, τα προζήμια και τα άλλα που σχωρούν τους Αρακατσανέων, που είναι συμπολίτες μας, οι ίδιοι είμαστε Έλληνες όλοι μας. Και
0: έχουμε στον κόσμο πάρα πολλές φυλές που έχουν τις ιδιαιτερότητές τους, τις συνήθειές τους και την παράδοσή τους η κάθε φυλή. Αυτό, δεν μας κάνει, επειδή υπάρχουν φυλές, γιατί κάποιοι λένε ότι δεν υπάρχουν φυλές ούτε φύλα. Ναι, και φύλα υπάρχουν λοιπόν, και φύλα υπάρχουν και φυλές υπάρχουν. Κάθε φυλή έχει τους ορίζοντές της, τα δεδομένα της, τις συνήθειές της και τις παραδόσεις της, και τους αγαπάμε όλους, τον κάθε ένα. Και μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο. Και μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο. Και οι Έλληνες στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ.
1: Και μάλιστα στους Αρακατσανέους οφείλουμε πάρα πολλά έθνος του ελληνισμού, πάρα πολλά οφείλουμε, και μέσα στα αυτά είναι ότι όταν, και θα μιλήσουν για το φλάμπορο, τους προετοιμάζω τώρα τι θα ακούσουν, όταν οι Τούρκοι απαγόρευαν τους χορούς στα πανηγύρια στην αυτοκρατορία που είχαν 400 χρόνια, οι Αρακατσανέοι χόρευαν με το σταυρό ψηλά στο χέρι, ο πρώτος χορευτής ψηλά το σταυρό, τον Δήμη και ζωπιό σταυρό χορεύοντας, τους απαγόρευαν οι Τούρκοι και μετά τον έντυσαν με σκοινιά, με ρούχα κλπ, αλλά τον είχαν ψηλά και κορόιδεψαν τους Τούρκους και τους είπαν δεν έχουμε το σταυρό, έχουμε το φλάμπουρα, αυτός είναι ο φλάμπουρας. Οπότε κοροϊδεύοντας τους Τούρκους χόρευαν επί τουρκοκρατίας, ξώνοντας ψηλά τον Δήμη και ζωπιό σταυρό.
0: Θανάση μου, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διάλειμμα, σε φιλό, να έχεις μια πολύ όμορφη μέρα. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνεις. Θα τα ξαναπούμε αύριο με περισσότερες λεπτομέρειες για τις γιορτές που πλησιάζουν και τα πανηγύρια. Επιστρέφουμε εμείς σε λίγο.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12.
3: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
4: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητα σε πότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
5: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί

0: στο αγαπημένο μας αρτοπείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκη. Μοσχοβολάει το οργανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο, εκεί δίπλα, να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δοϊράνι είναι σκληροπλήρες ευρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτ και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερό. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
4: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο. Το σχέδιο για τη λεγόμενη από την τουρκική κυβέρνηση Γαλάζια Πατρίδα μπορεί να συνδέεται και με μελλοντική διαπραγμάτευση για την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Την απάντησή της προετοιμάζει η Αθήνα. Την εκτίμηση ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή ενδέχεται να δημιουργήσουν νέες προοπτικές για τον ελληνικό τουρισμό, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Θυμήστε τους πως είμαι εδώ, ότι κι αν γίνει, είναι το μήνυμα του Ερυθρού Σταυρού στους γονείς εν όψη πανελλαδικών. Εντατικός ρυθμός στις έμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης μέσω του Πακιστάν, που έχει αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις προσπάθειες μεσολάβησης. Η ατμόσφαιρα παρέμενε τεταμένη, καθώς ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ανέστειλε προγραμματισμένη για σήμερα στρατική επιχείρηση κατά του Ιράν, τονίζοντας ωστόσο ότι είναι αποφασισμένος να την εξαπολύσει αν δεν υπάρξει συμφωνία.
6: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
7: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη νεφώσεις, τοπικές βροχές σε υπηρωτικά ορεινά και ορεινά Κρήτης. Η άνεμη βορειοδυτική 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη, κυρίως στα νότια, τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Άρτα Ιραβιολίμνος Χανιά, 23 Κοσνάξος Ύφνος, 24 Γιαννιτσά Θάσος Καλαμάτα Μύκονος Πάρος Τρίκαλα, 25 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Ρέθυμνος Σάμος Σπάρτη.

σας ευχαριστήσω πολύ. Στο τραγούδι «Θάλασσα γυαλί» που έλεγαν τώρα ποια ήταν αυτή η ωραία δεύτερη φωνή, ήταν η Αναστασία Μουτσάτσου, από ό,τι με ενημερώσατε, και ευχαριστώ πάρα πολύ.

Ειρήνη μου, σε ευχαριστώ και καλό δρόμο για να οδηγούσες τώρα για τη δουλειά, για το σπίτι. Καλή δύναμη και καλημέρα. Ο Θοδωρής ο Βουτσικάκης θα έρθει σε λίγο μαζί μας για να μοιραστούμε ένα από τα τραγούδια του. Μετά τον Ηλία Μακρύδη, γιατί μου αρέσει πολύ και αυτό το πιάσα από το χέρι τη ζωή. Καλημέρα σε όλους σας. Θέλετε να ρίξουμε μια ματιά στο τι μπορείτε να διαβάσετε σήμερα? Κίνδυνοι και προκλήσεις από την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στο Cosmos News. Οι ανέξοδες υποσχέσεις του κ. Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος, τεχνητή νοημοσύνη και απονομή δικαιοσύνης από τον Προκόπη Παυλόπουλο και τα 100 χρόνια της Ακαδημίας Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την Παρασκευή 29 Μαΐου. Το άρθρο και το βίντεο του κ. Χατζηβασιλείου για το Κησέα, το Γεθά και την Πεθά που δεν χρειάζονται υποδείξεις, όπως είπε. Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα 6 συλλήψεως τώρα για εκβιασμούς, εμπρισμούς και απάτες. Σύνταξη νωρίτερα για γονείς.

υπηλίκων και κατοχυρών δικαίωμα εξόδου. Η γενοκτονία των ποντίων σήμερα. Μπορείτε να διαβάσετε και το πρόγραμμα προσωπικός βοηθός και πολλά άλλα τα οποία ορεθοποιούν τη μέρα μας την 19η του Μάη. Στη ροή των ειδήσεων, αν κάτι επίγον τρέχει, πάντα είμαστε εδώ κοντά σας. Αρνείται να καταθέσει για τις υπερκλοπές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε δήλωση, είπε ότι η γενοκτονία των ποντίων οφείλουμε όχι μόνο χρέος τιμής αλλά και χρέος ευγνωμοσύνης. Επίσης, ο κύριος Κατρίνης είπε ότι είναι πατριωτική ευθύνη να χαράζεις κόκκινες γραμμές πριν χτυπήσεις το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Και πολλές δηλώσεις και δήλωση του κύριου Σαμαρά, ερωτήματα για την υπόσυρση των Πάτριων, των Πάτριων από κάποιο νησί, γιατί θα φύγουν 2 αεροπλάνα και θα μείνουν εκεί. Και ο κύριος Μαρινέκης είπε ότι καμία σχέση με τις εξελίξεις στην Τουρκία η απόσυρση των Patriot, είναι και αυτό ένα θέμα. Και τίποτε περισσότερο από όσα σας έχουμε πει προηγουμένως. Οπότε Ηλίας Μακρίδης και Θοδωρής Βουτσικάκης, τα επόμενα 2 τραγούδια που θα μοιραστούμε μαζί.

Είμαστε εδώ. Τελειώσαν και με το τραγούδι. Αφαιρέθηκα και εγώ λίγο διαβάζοντας ειδήσει. Να είστε καλά όλοι. Και νομίζω μου ζητάτε και ένα τραγούδι από το διεθνή χώρο. Πολύ ευχαρίστω. Να σας το χαρίσω και αυτό. Έτσι και σε μια μικρή διασκευή. Και να μας οδηγήσει στο επόμενο διάλειμμα.

τα γυμνάσια που θα κάνει η Ρωσία για τις πυρηνικές δυνάμεις της από 19 έως 21 Μαΐου. Αυτό ανακοινώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας. 65.000 άνθρωποι θα συμμετέχουν σε αυτά τα γυμνάσια, στα οποία βαλιστική πύραυλη και πύραυλη κρούζ θα εκτοξευθούν από πεδία δοκιμών στο

ρωσικό έδαφος ανακοίνωσε το Υπουργείο. Είπαμε, κατηγορούμε πολλές φορές τα μικρά παιδιά γιατί παίζουν ξύλο, ενώ οι μεγάλοι παίζουν με πυράβλους και όπλα. Απλά πράγματα.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
0: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα λογικά, η Βίκη Εμμανουηλίου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το δεν γίνει στο τα κατάφερα.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος. Λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου. Κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Μπε στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας. Μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Το βουνό δεν είναι κόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
6: Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
7: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
8: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
7: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο ZESPON. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
8: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
7: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
9: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύω, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία σκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
10: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321

0: 2-31-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτήρουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 3210-23-332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
4: Αμφίβολο το αν θα διεξαχθεί ο φιλικός αγώνας της Εθνικής με την Ιταλία, που είχε ανακοινθεί για τις 7 Ιουνίου και ενώ θα έχει προηγηθεί εκείνος με την Σουηδία στη Στοκχόλμη. Στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επιστρέφουν οι Μπάμπης Κοστούλας και Ντόι, όπως και ο Κυριακόπουλος, ενώ ο Γιαννούλης βρίσκεται σε περίοδο αποθεραπείας. Ο Ντέμις Νικολαίδης ανέλησε το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Μίλησε για το μοίρασμα του αγώνα, στήριξε το πλάνο Νίκολιτς με 3 ή 4 μεταγραφές και τόνισε ότι η Ένωση χρειάζεται ακόμη έναν χαφ, αποθεώνοντας το δίδυμο Μαρίν Πινέδα. Η Μάρκα συμπεριλαμβάνει τον Ολυμπιακό ανάμεσα στις ομάδες που έχουν κρούσει την πόρτα του Λουίς Μίγια, ο οποίος πωλείται από τη Χετάφε για το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Βιγιαρεάλ Μπισκόμο, και η Αλ Νάσερ του Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται να έχουν μιλήσει με την πλευρά του 31χρονου χαφ, ο οποίος φέτος διανύει μία από τις κορυφαίες σεζόν της καριέρας του.
5: Κόσμος στους 90, κόσμος στους 93.

Ξέρετε ότι πολλοί συνάνθρωποι μας από άλλα κράτη έρχονται στην Ελλάδα και για διακοπές. Θα συναντήσετε στο δρόμο πολλά αυτοκίνητα από τα Βαλκάνια, από διάφορες περιοχές, τα οποία πηγαίνουν πολύ σιγά σιγά, ψάχνουν στο κινητό, μη χαθούν από το δρόμο. Το να είμαστε ευγενικοί και να λέμε welcome, καλώς ήρθατε, σε κάποιους ανθρώπους, ξέρετε, το μόνο που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι είναι αμέσως να χαμογελάσουν. Όταν λες έναν άνθρωπο από ξένο τόπο καλώς ήρθες, καλώς όρισες, σημαίνει ότι τον εκτιμάς και τον σέβεσαι και μόνο για την παρουσία του στην πατρίδα σου. Και επειδή η πατρίδα μας είναι όλη η γη, είτε το θέλουμε είτε όχι, όπως και εμείς όταν ταξιδεύουμε, αν κάποιος μας φερθεί ευγενικά και μας χαιρετήσει, θα χαρούμε ιδιαίτερα, θα νιώσουμε ζεστασιά. Έτσι νιώθουν και αυτοί οι άνθρωποι. Ψάχνουν πολλές φορές να βρουν ένα δρόμο, μια διεύθυνση. Το να τους βρίζουμε, να κορνάρουμε και να χωνόμαστε, γιατί εμείς είμαστε συνήθως πάντα βιαστικοί και αυτό το μεσογειακό ταπεραμέντο μας προσπερνά την ευγένεια, δεν νομίζω ότι βοηθά. Και το θέμα δεν είναι να το κάνουμε γιατί πρέπει, να το κάνουμε για τουριστικούς σκοπούς, ως ντελάλιδες για να μπαίνουν στα μαγαζιά μας, αλλά να το κάνουμε γιατί το νιώθουμε και γιατί έτσι

στις διακοπές που έρχονται. Πίνω νερό σε ένα ποτήρι της Σαντορίνης και ευχαριστώ πολύ αυτή την εικόνα που την έχω δει σε ποτήρι προς το παρόν. Και επίσης χαρισμένη

Πάνω και στα κορίτσια που δουλεύουν, εργάζονται σε σπίτια, σε ξενοδοχεία, σε Airbnb και καθαρίζουν διαρκώς. Φροντίζουν για την καθαριότητα δηλαδή. All those years waiting for you. Hope the rain is coming soon. Ο αγαπημένος μου λόφος στην Αθήνα που πήγαινα με ένα ποτήρι καφέ και ξεχνιόμουν για πολλές ώρες ήταν ο λόφος Πανί, στον Άλυμο επάνω. Ήταν ένας λόφος ο οποίος δεν είχε πάρα πολλά δέντρα, αλλά διαβάζω ότι ο Δήμος Αλίμου έκανε δεντροφυτεύσεις και φύτεψε 500 δέντρα και φυτά στο λόφο Πανί. Μου είχε κάνει εντύπωση γιατί κάποια στιγμή είδα κάτω από κάποια παράξενα υφάσματα να κοιμάται μια κοπέλα. Την είδα μία φορά, δεν την ξαναείδα, ανάμεσα σε βράχια. Και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, φυσικά ήταν καλοκαίρι. Εγώ πήγα κάθε φορά που πηγαίνω στην Αθήνα, θα ανέβω στο λόφο Πανί για να χαζέψω λίγο όλο τον Πειραιά, όλα τα καράβια που ταξιδεύουν και όλη την Αθήνα, να σας πω την αλήθεια. Ευτυχώς δεν είναι ιδιαίτερα τουριστικό μέρος, για όσους δεν το γνωρίζουν, και είναι μια πολύ ήσυχη γειτονιά. Γιατί αν δεν θες πολύ φασαρία κεφάλι σου, θες να έχεις την ησυχία σου, να πίνεις ένα καφέ και να ρεμβάζεις, να χάνεσαι στη σκέψη σου και να χαλαρώνεις. Καταλαβαίνετε τώρα, αν έχει 500 άτομα, 100 ή 200, δεν πρόκειται να το κάνεις. Αυτό επηρεάζει από τις εικόνες γύρω σου. Όταν όμως θες να δεις τη φύση ξεκάθαρα, δεν χρειάζεται να βλέπεις τίποτα άλλο. 150 δέντρα επίσης φυτεύουν στο λόφο Μουλοπούλο Δήμος Αλίμου. 360 δέντρα και φυτά στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. 180 θάμνους, 30 στο δημοτικό, στο 5ο δημοτικό και 30 θάμνους στον υπηαγωγείο της Γενναδίου. Ωραία. Μπράβο στον Άλυμο. Ευχαριστούμε πολύ για την πληροφόρηση αυτή και για τις εικόνες. Είναι πολύ ωραίες με παιδιά να σκάβουν το χώμα και να το περιποιούνται. Και ο Γιάννης ο Βαρδής έχει τραγούδι, καινούριο τραγούδι. Έχει τον τίτλο «Δεν το περίμενα» και νομίζω ότι έφτασε η ώρα να το ακούσουμε το τραγούδι αυτό, το «Δεν το περίμενα». Και γρήγορα γρήγορα να σας το χαρίσω. Πρώτη φορά το ακούω κι εγώ, πρώτη φορά θα το ακούσετε κι εσείς μαζί μου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι αυτό με τίτλο «Δεν το περίμενα». Γιάννης Βαρδής, μετά από καιρό.

Καινούργιο τραγούδι όμως έχουμε και για την Μιρέλα Πάχου. Μιρέλα που είχαμε αγαπήσει, Μιρέλα Πάχου στα τραγούδια του Νίκου Ξίδη που γράφει και τη μουσική και τους στίχους. Ερμηνεύει το τραγούδι Γλάστρα. Τι να είναι άραγε αυτό το τραγούδι? Και αυτό το ακούμε πρώτη φορά.

με αυτά τα δύο τραγούδια που και από τα δύο πήραμε μια γεύση, και του Γιάννη Βαρδί και της Μιρέλα Σπάχου. Το οδηγούμε σιγά σιγά προς το τέλος του εκπομπής. Έχουμε μία ώρα στη συνέχεια με τραγούδια χωρίς διακοπή. Στις 2 η ώρα θα είναι κοντά μας σήμερα η εκλεκτή Κέλλη Εμμανουηλίδου. Έχει και μία ωραία συνέντευξη, να μην τη χάσετε. Εγώ κάπου εδώ θα σας ευχαριστήσω και όλους τους συνεργάτες. Μετά κοντά σου ο Βασίλης Πανουδάκης. Και ευχαριστώ τον κύριο Λάκη Καρασεβαΐδη, Μαρία Βασιλοπούλου, Μαρία Αλεξανδρίδου, τον κύριο Νίκο Μερικάνο και τον κύριο Θανάση Ευγερινό Διαμαντούπουλο για την πολύτιμη υποστήριξη και βοήθειά τους. Σας εύχομαι καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια στη μέρα σας, σε ό,τι και αν κάνετε.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία. Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
1: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
2: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
1: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πήγα το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
3: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
4: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύψκον πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Ζωηράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας θύλο 10 ρολ, 9.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Ζωηράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να τύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα από τη ογκωμένη πολυστερίνη τη Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Καλή ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.

0: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα

0: σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τετάρτη νεφώσεις, τοπικές βροχές σε υπηρωτικά ορεινά και ορεινά Κρήτης. Η άνεμη βορειοδυτική 4 με 6 και πρόσκαιρα στα Πελάγη, κυρίως στα νότια, τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Άρτα Ηράκλειο Λίμνος Χανιά, 23 Κοσνάξο Σύφνος, 24 Γιαννιτσά Θάσος Καλαμάτα Μύκονος Πάρος Τρίκαλα, 25 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Ρέθυμνος Σάμος Σπάρτη.

ό,τι θέλεις να κάνεις ελεύθερα. Δηλαδή πρέπει να ζεις, εάν ας πούμε γίνει ρουτίνα, καταναγκασμός και επάγγελμα το τραγούδι, ας πούμε, θα πρέπει να είσαι, θα γίνεις από ευτυχισμένος δυστυχισμένος. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτοί που επιλέγουν την καλλιτεχνία είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι, δηλαδή βρήκαν το δρόμο τους, ας πούμε. Τώρα εάν γίνεις δούλος της δουλειάς, τον έχασες το δρόμο σου.

Καλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 90.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Τελίτρα 28,99. Μπίζιος. Λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου. Κάψουλες 39 τιμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα. Στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε Λας. Μπύρα κουτί 12x230 ml. 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 700. Κόντρα Μάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ.

0: στις Σέρες.
1: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
0: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
1: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων ιών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10240.

Καλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ραδιο Κόσμος στους 93.

0: Από πίστη ότι το ελληνικό τραγούδι θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο λόγο που οι δίσκοι βγαίνουν. Παρ' όλα αυτά, κάθε δημιουργία ενό άλμπουμ για μένα είναι πολύ σημαντική στιγμή. Ολοκληρώνεται συνήθω μία φάση ζωή. Έρχονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, συνεργάτες, δημιουργοί, στιχουργοί, συνθέτες, μουσικοί. Συνευρισκόμαστε και παράγουμε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την δική μου ζωή. Οπότε όλες οι στιγμές που θυμάμαι είναι ξεχωριστές και κάθε φορά η αγωνία του αν αυτό το πράγμα θα έχει αποδοχή στο κοινό ή δεν θα έχει είναι η ίδια, αμύωτη και πολύ συναρπαστική.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: εξέλιξη.
1: Η εξέλιξη δεν μπορεί να είναι ποτέ προς το κακό. Μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι καινούριο. Ίσως να είμαστε ίσως και όχι, θα δείξει, που θα πρέπει να οδηγήσουμε τον κόσμο και τον άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό.

0: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα Ελκά Μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Παρέτη παθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δοϊράνι νύσκληρο, πλήρες, ελαφρύ, το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί,

0: Αστία Στρίφυλλο 10 ρολά 2 και 19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο...
0: Το πλήρες ελαφρύ το κιλό 9 και 29. Εξέλ χαρτί υγείας Στρίφυλλο 10 ρολά 2 και 19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3 και 69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την γένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σου λυκυρία στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
9: Καλησπέρα καλοί μου ακροατές. Τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα δεν θα έχουμε την προγραμματισμένη μας εκπομπή λόγω ενός απρόόπτου που έχει τύχει. Παρ' όλα αυτά θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Άκη Χατζόπουλο, ο οποίος είναι πίσω από το τσίρκο Μουντιάλ, ο οποίος έχει εταιρεία Art Production, διοργανώσεις και παραγωγής τρικών παραστάσεων από το 2011. Θέλω να μου δώσετε μισό λεπτό λίγο να τον καλωσορίσουμε για να μας μιλήσει λίγο για το τσίρκο, γιατί πολλοί από εμάς έχουμε την απορία τι θα πάμε να δούμε, αν είναι για μικρούς ή μεγάλους. Δώστε μου μισό λεπτό.

0: Έχουμε μαζί μας τον Άκη Χατζόπουλο. Κύριε Άκη Χατζόπουλε, καλώς ήρθατε στο Κόσμος Ράδιο στους 93.
1: Καλησπέρα σας. Ελπίζω να είστε καλά.
0: Εμείς είμαστε πολύ καλά, ελπίζουμε να είστε και εσείς και ό,τι προβλήματα έχετε να λυθούν γρήγορα. Αυτό. Είναι χαρά μας να σας έχουμε σήμερα μαζί μας και θέλω να πούμε λίγο για το, Τσίρκο Μουντιάλ που βρίσκεται αυτές τις μέρες στις Σέρες. Να ξεκινήσουμε λίγο απλά. Τι είναι αυτό που θα δει ο κόσμος ερχόμενος στην παράσταση?
1: Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Μιλάμε για τσίρκο που δίνει διάφορες εντυπωσιακές παραστάσεις στην Ισπανία, Ιταλία, Ελβετία, Νότια Αμερική και σχεδόν όλο τον κόσμο. Και για τρίτη χρονιά συνεργαζόμαστε με κάτι τέτοιο, με ένα τέτοιο ωραίο θέαμα. Και φέτος αυτή αυτό το παραθόδι κατροματικά με κάνει κλόουν, διάφορους ακροβάτες, πράγματα τα οποία δεν βλέπουμε συχνά. Είναι κάτι πάρα πολύ διαφορετικό και για μικρά παιδιά και για μεγάλο κόσμο και θα μείνουν πάρα πολύ ενθουσιασμένοι.
0: Έχετε προλάβει όλες τις ερωτήσεις να σας πω. Ήθελα να σας ρωτήσω ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό art που θεωρείτε εσείς.
1: Θεωρώ τα ακροβατικά και έχει επικίνδυνα ακροβατικά. Και υπάρχει και κάποιο

0: κλιματικού που, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι μέσα σε πισίνες. Σε κλειστές πισίνες.
1: Πιστεύω να είναι τέλειο. Όσο αφορά τώρα για την ηλικία, για τα παιδιά, είναι αλήθεια και πολύ σημαντικό, γιατί πολλές φορές ο κόσμος σκέφτεται, εντάξει, είναι για μικρές ηλικίες, άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι για όλη την οικογένεια.
0: Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα, σίγουρα είναι για όλη την οικογένεια, γιατί αυτά εδώ τα θεάματα εντός εισαγωγικών τσίρκου γυρίζουν σε όλο τον πλανήτη. Και αν παρατηρήσετε κάποιες φορές από τη τηλεόραση και όλα αυτά, βλέπετε ηλικίες από 4 χρονών έως 60-70. Είναι κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό. Αξίζει ο κόσμος να το επισκεφτεί.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και εμείς θέλουμε να πούμε τον κόσμο ότι όντως αξίζει να το επισκεφτείτε. Παιδιά, έρχεται μία φορά στο τόσο καιρό. Θέλω να ρωτήσω εσάς, πόσο δύσκολο είναι γενικά να στείνετε ένα τόσο μεγάλο σοου από πόλη σε πόλη?
0: Κοιτάξτε να πω, αυτή τη στιγμή γίνεται μια προετοιμασία από το Σεπτέμβριο για αυτά εδώ πέρα το θεάματα. Έτσι, όπως και για τις ιατρικές αστάσεις και για τις συναυλίες. Απλά εδώ πέρα, ειδικά και όταν πρόκειται σε μια επαρχιακή πόλη, είναι λίγο πιο πολύ. Οι άνθρωποι του τσίρκου επισκεφτήκαν την πόλη μας. Στις 15 του μηνός είχαμε έναρξη, είναι εδώ από τις 10 του μηνός. Να στηθεί σκηνή, να πάρουν ρεύματα, πάρα πολλά πράγματα. Σκεφτείτε μετά και το promotion που γίνεται, να έρθουμε σε επαφή με μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως είσαστε εσείς, ραδιόφωνα, δημοσιογράφους, εφημερίδες, να γίνει ένα διαφορετικό έργο προσέξα στην πόλη για να ξέρει ο κόσμος τι υπάρχει, τι έχει επισκεφτεί, τι μας έχει επισκεφτεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έτσι, οι άνθρωποι μπορεί να ήρθαν παράδειγμα 10 Μαΐου, αλλά αυτό εδώ πέρα το κομμάτι της διαφήμισης αυτού του θεάματος έχει 20 μέρες πιο μπροστά μέσα στην πόλη.
1: Αυτό που θέλω να τονίσω να ακουστεί είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη προετοιμασία πίσω από όλο αυτό. Δεν είναι πάω να δω το τσίρκο και είναι έτοιμο μέσα σε μία ημέρα. Οπότε και ο κόσμος πρέπει λίγο να το αγαπήσει παραπάνω.
0: Εδώ, παντού, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με θέαμα, υπάρχει μια μεγάλη προετοιμασία. Αυτό είναι μια μικρή θεατρική σκηνή, είτε είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Για να βγει το, και όλο αυτό είναι για να βγει το σωστό αποτέλεσμα. Για να το αγαπήσει ο κόσμος, οπότε την επόμενη φορά που θα ξαναέρθει στην πόλη μας, θα πάει με διπλή χαρά να το επισκεφτεί.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Εδώ ο κόσμος της ΣΕΡΕΣ μέχρι στιγμής πώς σας έχει υποδεχτεί?
0: Ο κόσμος μας έχει υποδεχθεί ζεστά, και αν εξαιρέσουμε τα θέματα με τις βροχές με τον καιρό που είχαμε το Σάββατο, εντάξει. Δεν μπορούμε κανένα να το βάλει με τον καιρό.
1: Αυτογματικά είναι θέμα timing.
0: Ναι. Γενικά αυτή εδώ την περίοδο που ξεκινάνε όλες οι εκδηλώσεις μας, είτε είναι θέατρα είτε είναι συναυλίες, είναι λίγο περίεργο εκεί, γιατί είμαστε σε μεταβατική περίοδο, ούτε μπορούμε να μπούμε σε κάποιο κλειστό θέατρο, ούτε σε ανοιχτό χώρο, γιατί δεν ξέρουμε τι μέλη γενέστε με τον καιρό. Ξέρετε ότι στην πόλη μας ο καιρός είναι λίγο περίεργο.
1: Αρκετά περίεργος, ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες μπορώ να πω εγώ. Πριν κλείσουμε θέλω να πούμε μέχρι πότε θα είναι το τσίρκο Μούντιαλ εδώ στις ΣΕΡΕΣ, ώστε να προλάβει και ο κόσμος να το ζήσει, να έρθει να το δει.
0: Θα ήθελα να τονίσω ότι το τσίρκο ξεκίνησε από τις 15 του μηνός, είναι από 15 Μαΐου, είναι μέχρι τις 22. Σήμερα έχουν ρεπό στο Κυριακό Κέντρο της ΕΣΚΟ Χρήστος Μέγκλας. Και πρέπει να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους, γιατί του επιμελητηρίου και κυρίως τον πρόεδρο και όλο το διοικητικό συμβούλιο που υπάρχει εκεί, γιατί κάθε χρόνο μας παρακολουθούν αυτό το χώρο. Είναι δύσκολο να βρούμε τόσο μεγάλους χώρους σε μια επαρχιακή πόλη. Γι' αυτό ψάχνουμε πάρα πολύ στις πόλεις να δούμε πού μπορεί να φιλοξενηθεί ένα τέτοιο θέαμα. Υπάρχουν από εκτός από μέρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, παραστάσεις στις 6 και στις 8.30, θα βρείτε εισιτήρια εκτός από το morlia.com. Μπορείτε να βρείτε εισιτήρια στο καφέ Μικέλ στην Εθνική Βασιλέως Βασιλείου και στην Γενοσίου Σολομού στο κατάστημα Γερμανός, για να μπορέσετε να προμηθευτείτε. Είναι στα 12 ευρώ. Και εύχομαι να περάσουμε πάρα πολύ καλά. Τα παιδάκια

0: αρνηθούν και αν πληρώνουν κανονικά, γιατί πρόκειται καθαρά για ένα θέαμα που αφορά τον μικρό κόσμο. Και αυτά.
1: Εγώ θέλω να παροτρύνω όλους τους αιρέους να βγουν λίγο από το σπίτι, και γιατί αξίζει να παρακολουθήσετε ένα τέτοιο θέαμα. Συνήθως τα βλέπουμε μόνο μέσω κινητού και τα παιδιά αλλιώς το αντιμετωπίζουν, ακόμα και η νεολαία όταν τα live, όταν τα βλέπουν live, όταν υπάρχουν αιτήσεις βέβαια, όταν συμμετέχει και το κοινό, θέλω να πω.
0: Είναι διαφορετικά. Είναι, τώρα οι άνθρωποι του θεάματος και όλα αυτά έρχονται πολύ πιο κοντά αν υπάρχει, και βγαίνει και πιο ζεστό αποτέλεσμα όταν βλέπουν ένα χώρο που είναι γεμάτος. Ο σωστός επαγγελματίας κάπως έτσι. Εγώ θα ήθελα να σας πω, εκτός από κάποιες προσκλήσεις που σας έχουμε δώσει να πληρώσετε, σήμερα, από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, θα σας δώσω άλλες 4 προσκλήσεις να πληρώσετε για τους ακροατές σας.
1: Α, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. 4
0: μόνες.
1: Γιατί πραγματικά είχε γίνει ένας δώρος λίγο με τις κληρώσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και το φίλο μου τον Βασίλη τον Σπιδάκη εκεί πέρα που κάνει τη διαφορά σε ό,τι αφορά αυτό εδώ πέρα που λέγεται ραδιόφωνο, και όλους τους συνεργάτες σας και κυρίως εσάς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εμείς σας ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλές παραστάσεις όπου και αν γυρίσετε. Και ελπίζω
0: να δείτε ούτως. Ναι, πείτε μου,
1: όχι, ήθελα να πω να γεμίσει το θέατρο, να γεμίσει ο χώρος.
0: Θα δείτε ούτως ή άλλως από, από αρχές Ιουνίου θα αρχίσουν να έρχονται μεγάλη θίαση κάτω στο ΤΕΗ, και εδώ όλο το καλοκαίρι είναι κλεισμένο με θεατρικές, πάμε μεγάλες θεατρικές παραστάσεις.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχόμαστε καλή
0: συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: είμαστε μαζί. Σε θέλω, δε με νοιάζει που πηγαίνω ούτε που θα βγει. Είσαι εσύ το τέλος μου και αρχή.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.
2: Ήταν ο Άκης ο Χατζόπουλος, ο οποίος έχει εταιρεία Art Production διοργάνωσης και παραγωγής θεατρικών παραστάσεων από το 2011 και είναι ο άνθρωπος που είναι πίσω από το σύρκο, από το τσίρκο, συγγνώμη, Μουντιάλ εδώ στις Σέρες και όχι μόνο. Οπότε, εάν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, πρότασή μου είναι να πάμε όλοι μαζί να στηρίξουμε αυτό το θέαμα, να δώσουμε και αυτή την εικόνα να τη μεταδώσουμε και στα παιδιά. Όπως σας είπα, δεν θα έχει εκπομπή και πιθανότατα δεν θα έχει ούτε αύριο ή μεθαύριο. Θα ήθελα να τα πούμε όμως την Παρασκευή όλα, γιατί έχω φτάσει σε ένα σημείο που θέλω να μιλήσω και θέλω επιτέλους να με ακούσετε. Σας στέλνω μια πολύ μεγάλη αγκαλιά. Ελπίζω να είστε καλά, να περάσετε ένα ωραίο μεσημέρι, ένα ωραίο απόγευμα. Και όσο καιρός είναι βροχερός, εδώ βρέχει και στην καρδιά μας βρέχει, ρε παιδιά. Καλό μεσημέρι από εμένα. Θα τα πούμε καλώς ερχόντων την Παρασκευή. Φιλιά πολλά, ελευθερία αρβανιτά και δυνατά δυνατά στη συνέχεια.

Κόσμος στους 93. Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

0: Αν είσαι έτοιμη. Καλώς τα παιδιά.
1: Καλώς σε βρήκαμε.
0: Αγγίλες, ο Παπαζό λοιπόν. Χάρηκα πολύ. Για πείτε ρε παιδιά λοιπόν. Πώς γνωριστήκατε?
1: Νομίζω

Χριστάσεις και άμα χαθείς, αν τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
2: Τα Pros Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, ερετικό παρθένο ελαιόλαδο, ελίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330 ml, τόση 4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια,

0: Περών Φράνκα Ριγανάτα 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 απόγευμα η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Πόση θέα να χωρέσει τα μάτια σου.
5: Πόση απόλαυση να χωρέσει σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσει σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο δεν της πόλης. Citizen.
6: Ζήσε τη στιγμή.
7: Ψήνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 3210-20-332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
8: Φιλενάδα, αυτό το σουκού πάμε ντάκι να ετοιμάσουμε το σπίτι στη θάλασσα σιγά σιγά. Έρχεται και τριήμερο.
9: Πω φιλή, έχεις κουβάλιμα.
8: Όχι παιδί μου. Ο Κάντζας ανοίγει τα μαγαζιά στη θάλασσα αυτή την εβδομάδα. Ασπροβάλτα, Τούζλα και Καριανή. Και σένα σε βολεύει.
9: Α, άρα πάμε κατευθείαν εκεί.
8: Κανονικά. Ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,79. Φρέσκερ κρεμοσάπουνο 500 ml μόνο 99 λεπτά. Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια 2,39. Και νάνο υγρό πιάτων 500 ml μόνο 2,15.
9: Και τα κρέατα και τις μπύρες από εκεί θα τα πάρουμε φίλοι.
8: Supermarket Kansas.
9: Δίπλα σου και το καλοκαίρι.
10: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
11: Αμφίβολο το αν θα διεξαχθεί ο φιλικός αγώνας της Εθνικής με την Ιταλία, που είχε ανακοινωθεί για τις 7 Ιουνίου και ενώ θα έχει προηγηθεί εκείνος με την Σουηδία στη Στοκχόλμη. Στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επιστρέφουν οι Μπάμπης Κοστούλας και Ντόι, όπως και ο Κυριακόπουλος, ενώ ο Γιαννούλης βρίσκεται σε περίοδο αποθεραπείας. Ο Ντέμις Νικολαίδης ανέλησε το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Μίλησε για το μοίρασμα του αγώνα. Στήριξε το πλάνο Νίκολιτς με 3 ή 4 μεταγραφές και τόνισε ότι η Ένωση χρειάζεται ακόμη έναν χαφ, αποθεώνοντας το δίδυμο Μαρίν Πινέδα. Η Μάρκα συμπεριλαμβάνει τον Ολυμπιακό ανάμεσα στις ομάδες που έχουν κρούσει την πόρτα του Λουίς Μίγια, ο οποίος πωλείται από τη Χετάφε για το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Villarreal Betis Como αλλά και η Al Nassr του Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται να έχουν μιλήσει με την πλευρά του 31χρονου χαφ, ο οποίος φέτος διανύει μία από τις κορυφαίες σεζόν της καριέρας του.
12: Κόσμος 93.

κόσμος όλος, η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος 93.

0: Εδώ λέμε να πούμε να κάνουμε αμάν, να μπορεί ο κόσμος να χάσεται. Εμείς έχουμε μια ευλογία και κατάρα μαζί με να πούμε. Ο κόσμος άμα του πιέσει τη μύτη τώρα έτσι πως είναι τα πράγματα θα σκάσει. Μπαμ και θα σκάσει. Εμείς λοιπόν που έχουμε την δυνατότητα να εκφραζόμαστε, να τη δρούμε. Μακάρα μπορείς ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται. Η κατάρα, αυτή είναι η ευλογία. Η κατάρα είναι ότι παίρνει και κόσμο όμω. Μπορεί να είσαι πολύ προσεκτικό στο τι λε και τι κάνει. Διότι καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Μπορεί να είσαι πρότυπο ή καρακιόζη, α πούμε, για να παίρνει κόσμο στο λαιμό.
1: Ενημέρωση, πολιτισμό, μουσική, παρέα. Αυτό είναι ο κόσμο μα. Ραδιοκόσμο του 93.
2: Σου φέρνα στρίδια από τα σπρώνησή.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρέτη Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με καλύτερες τιμές.
2: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτή 50 μεζούρες, 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουντέμι, «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα», σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκή και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα.
4: Αμφιθέατρο Συνεδριακού Κέντρου ΒΙΠΑΕ. Πρώην ΤΕΙ ΣΕΡΟΝ. Κυριακή 24 Μαΐου. Δύο παραστάσεις. 12 πρωινή.

0: 5.30 απογευματινή. Προπολούνται εισιτήρια.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι.
2: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
3: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου, σχολικά, Σωτηρόπουλος.
2: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.

δεις πως έφτανες στις καινούργιες νίκες που στα λαβαρά νεμίζες.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί, παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες, ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν εκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κυριακτή.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προτίθεται να επεκτείνει το συμβόλαιο του Λούκα Γιώβιτς πέραν αυτού του Πινέδα. Η Ένωση δεν μπαίνει καν σε συζήτηση πώλησης του Σέρβου επιθετικού με λιγότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ. Η μεταγραφολογία άρχισε ήδη για τον Ολυμπιακό λίγες μόνο ημέρες μετά το φινάλε της σεζόν που βρήκε την ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη δεύτερη θέση της Super League. Οι Ερυθρόλευκοι φέρεται να εξετάζουν και πάλι την περίπτωση του εξτρέμ Ζούρικο Νταβιτασβίλη, όπως υποστηρίζει γαλλικό δημοσίευμα. Τα διαδικαστικά απομένουν για την αποχώρηση του Ράφα Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό, με τον Γιάκοπ Νέστρουπ να φαίνεται ως δυνατή υποψηφιότητα για τη διαδοχή του Ισπανού τεχνικού. Το δικό της μήνυμα με αφορμή τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου έστειλε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μέσω ανάρτησής της, κάνοντας λόγο για ημέρα μνήμης και τιμής. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε τη διετή επέκταση της συνεργασίας της με τον Μιχάλη Γρηγορίου στο Μακαγκιόριο στον Πάγκο.
3: Κόσμος στους 93.

Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοσμός τους 93.

0: στο ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Κολλάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανόψωμο βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12 επί 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα, 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Jumbo.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο. Σφόλια το ειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Ετοιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
3: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Την ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών ΕΣΥ και ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Αναφορικά με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά στις συντάξεις χειρίας, η Υπουργός Εργασίας απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνει οποιαδήποτε περικοπή. Έντονη οσμή αερίου τέλους στην Αθήνα. Αστάτωση στα νότια προάστια, τον Πειραιά και το κέντρο. Η ΔΕΠΑ διαβεβαιώνει πως δεν υπάρχει διαρροή. Ήπιες ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.239 μονάδες. Λιγότερο από μια εβδομάδα αφότου ο Σι Τζινπίνγκ έστρωσε το κόκκινο χαλί για τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Ο Κινέζος πρόεδρος φιλενεί τον Πούτιν. Με τους δύο ηγέτες να εξετάζουν το ενδεχόμενο να διαδραματίσουν έναν οποιονδήποτε ρόλο στην προσπάθεια τερματισμού της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
4: Κόσμος στους 93.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ραδιοκόμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύψη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δοϊράνι ημίς σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος, κόλλα, λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια άσταση.

0: Με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα.
1: Αμφιθέατρο Συνεδριακού Κέντρου ΒΙΠΑΕ. Πρώτη Ισερών. Κυριακή 24 Μαΐου. Δύο παραστάσεις. 12 πρωινή και 5.30 απογευματινή. Προπολούνται εισιτήρια.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
5: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
4: Έτσι θέλεις την παρέα στο Zen Sport. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
5: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
4: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen, και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
6: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
4: Κόσμος στους 93.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά, είναι δίπλα σας.
3: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνει

0: μπουλιά.
1: Σας βάλαμε Jumbo-S. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλλο.
3: 21 χρόνια χωρίς τη μεγάλη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Κι όμως τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας ενώνουν. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσις, γιος του μεγάλου ερμηνευτή και δημιουργού Γρηγόρη Μπηθηκότσι, σε μια μοναδική μουσική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του σερ της ελληνικής μουσικής. Μαζί του η Σταυρούλα Ισαμπαλίδη, ο Σωτήρης Ξηδάς και η Λαϊκή Ορχήστρα Γρηγόρη Μπηθηκότσι με μαέστρο τον Νίκο Στρατηγό. Συμμετέχει η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Σερών. Οι μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού θα μας ταξιδέψουν με τραγούδια σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Μια βραδιά γεμάτη μνήμη, συγκίνηση και Ελλάδα. Σας περιμένουμε όλους.
2: Σε καλησπέρισο.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
4: Φιλενάδα, αυτό το σουκού πάμε με τον Τάκη να ράσουμε το σπίτι στη θάλασσα σιγά σιγά. Έρχεται και τριήμερο.
5: Ω, φιλή, έχεις κουβάλιμα.
4: Όχι, παιδί μου. Ο Κάντζας ανοίγει τα μαγαζιά στη θάλασσα αυτή την εβδομάδα. Ασπροβάλτα, Τούζλα και Κάριανη. Και σένα σε βολεύει.
5: Α, άρα πάμε κατευθείαν εκεί.
4: Κανονικά. Ούλτρα ξαμπουάν, μόνο 2,79. Fresh Air, κρεμοσάπουνο 500 ml, μόνο 99 λεπτά. Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια, 2,39. Και νάνο υγρό 500 ml, μόνο 2,15.
5: Και τα κρέατα και τις μπύρες, από εκεί θα τα πάρουμε, φίλοι.
4: Supermarket Kansas.
5: Δίπλα σου και το καλοκαίρι.
6: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνοσία.

0: πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210 23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προτίθεται να επεκτείνει το συμβόλαιο του Λούκα Γιώβιτς πέραν αυτού του Πινέδα. Η Ένωση δεν μπαίνει καν σε συζήτηση πώλησης του Σέρβου επιθετικού με λιγότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ. Η μεταγραφολογία άρχισε ήδη για τον Ολυμπιακό λίγες μόνο ημέρες μετά το φινάλε της σεζόν που βρήκε την ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη δεύτερη θέση της Super League. Οι Ερυθρόφκοι φέρεται να εξετάζουν και πάλι την περίπτωση του εξτρέμ Ζούρικο Νταβιτασβίλη, όπως υποστηρίζει γαλλικό δημοσίευμα. Τα διαδικαστικά απομένουν για την αποχώρηση του Ράφα Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό, με τον Γιάκοπ Νέστρουπ να φαίνεται ως δυνατή υποψηφιότητα για τη διαδοχή του Ισπανού τεχνικού. Το δικό της μήνυμα με αφορμή τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου έστειλε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μέσω ανάρτησής της, κάνοντας λόγο για ημέρα μνήμης και της. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε τη διετή επέκταση της συνεργασίας της με τον Μιχάλη Γρηγορίου στον Μακαγκιόριο στον Πάκο.
2: Στους 93.

0: Ακούτε Κόσμος από τις 93.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κιούνται μη φωνάξουν βοήθεια.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινά την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δοϊράνι μη σκληροκλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος, όλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ υπνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση, ο μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!

0: Η Zomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας της Zomat που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιάνη Ακτή.
3: King Coffee Stores. Βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58200 και 23212-10240.
5: Κόσμος στους 93.

0: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
1: Κόσμος.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
2: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυκό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
3: Κρατάμε σταθερό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοίτα πάντα μπροστά. Όχι στον τοχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
4: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στο Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα την ΕΣΚΟ. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
7: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
8: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
9: Τζάμπο, ιδέα. Μου καρφώθηκε με βγαίνει. Τζάμπο, ιδέα.
8: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλάρα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Circo Mundial, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από

0: κόσμο. Σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Circo Mundial. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Φυσικά σημεία προπίσης Μικέλ Ασηλέος Βασιλείου και Γερμανός Σερών.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
6: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ανησυχία προκάλεσε η έντονη οσμή αερίου σε περιοχές κυρίως των νότιων προαστίων. Πλήθος αναφορών στην πυροσβεστική. Σε εξέλιξη μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής, λιμενικού και ΔΕΣΦΑ. Εκενώθηκε σχολείο στη Νέα Σμύρνη. Δεν έχει εντοπιστεί διαρροή μέχρι στιγμής. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από την τροπολογία Φλωρίδη, εκφράζοντας ανησυχίες σχετικά με το κατά πόσον η συγκεκριμένη ρύθμιση θα μπορούσε να επηρεάσει τη διερεύνηση υποθέσεων που αφορούν τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδύλων και την ποινική μεταχείριση πολιτικών προσώπων, ενώ την ίδια ώρα παρακάμπτει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το Ισραήλ αναχέτησε ένα ακόμη σκάφος του Στολίσκου, 80 μίλια έξω από τη Γάζα. 61 σκάφη έχουν αναχαιτιστεί μέχρι στιγμής και 9 συνεχίζουν. Εξακολουθεί να αγνοείται η ελληνική αποστολή. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
9: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη νεφώσεις, τοπικές βροχές σε υπηρωτικά ορεινά και ορεινά Κρήτης. Η άνεμη βορειοδυτική 4 με 6 και πρόσκαιρα στα Πελάγη, κυρίως στα νότια, τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Σκέρα Πρέβεζα, 22 Άρτα Ηράκλειο Λίμνος Χανιά, 23 Κοσνάξος Ύφνο, 24 Γιαννιτσά Θάσος Καλαμάτα Μύκονος Πάρος Τρίκαλα, 25 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Ρέθυμνος Σάμος Σπάρτη.
10: Κόσμος στους 93.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. 6 και 6 πρώτα λεπτά και ακούτε Κόσμος 93. Τρίτη σήμερα, 19 του Μάη, το Σωτήριο έτος 2026. Με τον καιρό να φαίνεται να αγριεύει.

τώρα πιάσαμε μετά του καιρού, θα μου πείτε. Γιατί σας αλλάζω θέμα και πάω από ένα θέμα στο άλλο. Εντάξει, το συνηθίζουμε. Καρχήν με το που άνοιξα το site, προειδοποίηση για ισχυρή βροχόπτωση με καταιγίδα. Σε 9 το βράδυ, μια κόκκινη προειδοποίηση. Μου πέταξε το site. Για αύριο Τετάρτη θα ξυπνήσουμε με μια ασθενή βροχούλα, μετά θα σταματήσει κάτι στις 6. Το ξημέρωμα μάλιστα θα αρχίσει. Με αρκετά σύννεφα στον ουρανό και θερμοκρασία να ακουμπάει τους 26 το μεσημέρι. Την Πέμπτη τους 28, μόνο που γύρω στις 12 περιμένουμε βροχή, η οποία θα συνεχιστεί μέχρι και αργά το βράδυ. Μία από τα ίδια και την Παρασκευή, με σύννεφα μέχρι το μεσημέρι και από τις 12 και μετά βροχή, η οποία θα κρατήσει αρκετά. Μουσική 27 το Σάββατο, πάλι με βροχές. Πάλι από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ. Την Κυριακή το πράγμα φαίνεται μη. Πολύ μία έφτανε. Πάμε για ένα τραγουδάκι. Πριν όμως, η επικοινωνία μαζί μου στο 2210-633-33. Εκεί ακούει το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Τα email σας στο 93fmstudio@gmail.com. Στο Facebook το Cosmos Radio Seres Gris είναι το γκρουπάκι του σταθμού. Εκεί μπορείτε να αποστάρετε ό,τι θέλετε. Ενώ τα μηνύματά σας έρχονται στο προσωπικό μου προφίλ, εκεί όπου αν δεν είμαστε ήδη στη λίστα των φίλων, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να με αναζητήσετε γράφοντας την αναζήτηση Ηλίας Παπάζογλου στα ελληνικά και με το νους. Πάμε για Αλκινό. Εννοείται στα τραγούδια. Α, το λέω.

τραγούδι που έγραψε ο Νίκος Ζούδιαρης. Το έχουν 2000 διασκευάσει. Το επόμενο το έγραψε ο Θάνος και η στίχη του Μάνου Ελευθερίου.

πάμε και σε ένα μίλητο τώρα. Νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ. Έχω πολύ καιρό να μεταδώσω την Ράιτα δίχως μύθι. Είναι και από τα αγαπημένα. Τι έγινε, Πρεβατάτε? Η αγορά πάντως άνοιξε. Αρκετοί βλέπω ότι βολτάρουν στο κέντρο της πόλης.

0: Κατσάρα στα νέα μας. Η Τάνια Στανακλείδου στη συνέντευξη που έδωσε στη Lifeo και στην ηλεκτρονική της μορφή είπε ότι πιθανότατα το καλοκαίρι αυτό θα είναι και το τελευταίο το οποίο θα τραγουδήσει σε συναυλίες. Μάλιστα η τελευταία συναυλία θα γίνει τον Ιούλιο, στις 12 Ιουλίου, σε ένα αφιέρωμα στο Γιάννη Σπανό, όπου και θα συμμετάσχει.
1: Γεννιόμουν να σχολάγανε οι μοίρες.
0: Φωνάρα όμως, ε.
1: Χυμουκόμουνα κι απ' τη ζωή κρατιόμουνα. Κρατιόμουνα σε ένα καφάσι μπύρες.
0: Μάλιστα είπε ότι θα πρέπει να έρθει μια τρομερή ιδέα για να την ξεσηκώσει ξανά.

0: μας λέει η ψυχολογία λέει ότι τα παιδιά των δεκαετιών του 60 και του 70 έγιναν συναισθηματικά δυνατά μαθαίνοντας να αυτορυθμίζουν τα συναισθήματά τους μέσα από την παραμέληση. Μάλιστα λέει, τα παιδιά που πήγαιναν μόνα τους στο σχολείο με τα πόδια έλυναν μόνα τους τις διαφωνίες τους στο παιχνίδι και άκουγαν μόνο το να είσαι πίσω μέχρι το φαγητό ως το μόνο κανόνα. Αυτό το είδος της παιδικής ηλικίας έχει σε μεγάλο βαθμό εξαφανιστεί αντικαθιστούμενο από έναν κόσμο που οι γονείς μπορούν να παρακολουθούν τα παιδιά τους μέχρι και την είσοδο του σπιτιού. Τώρα λέει, μια νέα εκτενής μελέτη έρχεται να βάλει αριθμούς πίσω αυτό που πολλοί υποψιαζόντουσαν. Όταν οι γονείς, λέει, εποπτεύουν υπολικά στενά τα παιδιά τους, η ψυχική υγεία των παιδιών μπορεί να επιβαρύνεται. Και άντε να το πείτε τώρα αυτό σε εμάς τους νέους γονείς. Λοιπόν, θα πάω σε διαφημίσεις. Ήρθε η ώρα εξάλλου, η ώρα είναι 6.30, ακούτε Κόσμος 93, είμαι ο Ηλίας, είναι η ώρα του παιδιού. Ένα μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι και έρχομαι αμέσως μετά.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.30. Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία. Τηλέφωνα 2310-05-875 και 6973-30-8771. Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
2: Φιλενάδα, αυτό το σουκού πάμε με τον Τάκη να ετοιμάσουμε το σπίτι στη θάλασσα σιγά σιγά. Έρχεται και τριήμερο.
3: Ω φιλή, έχεις κουβάλιμα.
2: Όχι παιδί μου. Ο Κάντζας ανοίγει τα μαγαζιά στη θάλασσα αυτή την εβδομάδα. Ασπροβάλτα, τούζλα και κάριανη. Και σένα σε βολεύει.
3: Α, άρα πάμε κατευθείαν εκεί.
2: Κανονικά. Ούλτρα ξαμπουάν μόνο 2,79. Fresh Air κρεμοσάπινο περσιόν ML μόνο 99 λεπτά. Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια 2,39. Και Nano η πιάτων 500 ml μόνο 2,15.
3: Και τα κρέατα και τις μπύρες από εκεί θα τα πάρουμε φίλοι.
2: Super Kit Kansas.
3: Δίπλα σου και το καλοκαίρι.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προτίθεται να επεκτείνει το συμβόλαιο του Λούκα Γιώβιτς πέραν αυτού του Πινέδα. Η Ένωση δεν μπαίνει καν σε συζήτηση πώλησης του Σέρβου επιθετικού με λιγότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ. Η μεταγραφολογία άρχισε ήδη για τον Ολυμπιακό λίγες μόνο ημέρες μετά το φινάλε της σεζόν που βρήκε την ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη δεύτερη θέση της Super League. Οι Ερυθρόλευκοι φέρεται να εξετάζουν και πάλι την περίπτωση του εξτρέμ Ζούρικο Νταβιτασβίλη, όπως υποστηρίζει γαλλικό δημοσίευμα. Τα διαδικαστικά απομένουν για την αποχώρηση του Ράφα Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό, με τον Γιάνν Νέστρουπ να φαίνεται ως δυνατή υποψηφιότητα για τη διαδοχή Ισπανού τεχνικού. Το δικό της μήνυμα με αφορμή τη γενοκτονία των νέων του Πόντου έστειλε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μέσω ανάρτησής της, κάνοντας λόγο για ημέρα μνήμης και τύψης. Η ΠΑΕΡΙΣ ανακοίνωσε τη διετή επέκταση της συνεργασίας της με τον Μιχάλη Γρηγορίου στο Μακαγκιόριο στον Πάγκο.
5: Κόσμος στους 93.
0: Κόσμος 93. Διαβάζω αυτές τις έρευνες τώρα και μια και είμαι και εγώ μεγάλος κόσμος μπαμπάς. Σκέφτομαι ότι πολλές φορές καθόμαστε σε κάνα πάρκο και με παιδική χαρά και αν για κλάσματα του δευτερολέπτου τον χάσουμε από τα μάτια μας, νομίζω ότι χάνουμε και ένα μέρος ζωής μας. Παραέχουμε γίνει. Υπερπροστατευτική. Ναι, το παραδέχομαι, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποιος άλλος δρόμος πλέον. Προφανώς και δεν συγκρίνω την έρευνα

30 χρόνια, 40 χρόνια πίσω και 50. Είμαστε πλέον από την, από τις δεκαετίες τις οποίες μας έλεγε η έρευνα η οποία σας ανέφερα πριν τις διαφημίσεις. Προφανώς έχουν αλλάξει καιροί, καμία σχέση. Αλλά αυτό πρέπει να πεταχώ παντού και να μην τους αφήνουμε να τρούνε μεταξύ τους και να κάνουμε εμείς τους δικηγόρους podcastές ανάμεσα στα παιδάκια. Και αυτό δεν μ' άρεσε. Γραμμές ανοιχτές.

Καπνίζος και η Δήμητρα Γαλάνη, η μέρα εκείνη θα αργήσει. Πάμε και σε κάτι Γιώργο Νταλάρα. Έχω και ένα δύο πραγματάκια ακόμα από έρευνες. Αυτά που μας αρέσουν τώρα. Εν τω μεταξύ, κάθισα χθες και είδα λίγο τα της Eurovision που κουβεντιάζαμε το βράδυ της Κυριακής. Όντως, με ό,τι που στείλατε συμφωνώ απόλυτα. Αλλά δεν μου είπατε και την ταλεντάρα από την Κύπρο.

Και μια και πιάσαμε τις ζωντανές εκτελέσεις, τι θα λέγατε να πάμε σε μερικές ακόμα? Ναι, όντως έχουν μια υπερβολή ζωντανές εκτελέσεις, αλλά εμένα μου αρέσουν οι υπερβολές. Σαράντα λεπτά και μετά τις 6 ακούτε Κόσμος 93.

Και επειδή τώρα μου αρέσουν τα live και έχουμε καιρό να μεταδώσουμε, θα πάω σε κάτι ακόμα. Του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Μ' άρεσε τώρα όλα αυτά και θα το συνεχίσω και λέω να το συνεχίσω με έναν ύμνο γράψε ο Λάκης και που τυχαία μπλέχτηκε ο Μητροπάνος. Κανονικά ήταν να το πει μόνος το ο Λάκης, αλλά όπως έλεγε στα στούντιο της δισκογραφικής που ήταν, ήταν τελείως μονό με τη δική του και μόνο φωνή και κάποια στιγμή στο διάδρομο βλέπει να περπατάει ο Μητροπάνος. Κάπως έτσι έγινε. Το ντουέτο αυτό το οποίο κατ' εμέ είναι ένα από τα καλύτερα που έχουν γραφτεί.

23-21-06-33-33 το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. 93mstudio@gmail.com το email, στο Facebook το Cosmos Radio Ceres Greece. Αυτό είναι το γκρουπάκι. Ενώ μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα στο προσωπικό μου προφίλ. Στην αναζήτηση γράφετε Ηλίας Παπάζογλου στα ελληνικά και με το νους.

Θέλω να μεταδώσω ένα ακόμα live, το οποίο είναι από τα πολύ πολύ πολύ αγαπημένα. Το έχει γράψει ο Θάνος ο μικρός ηχός όσον αφορά την μουσική. Η στίχη είναι Καβάδιας.

Φούρνα λέει να πριν τι διαφημίσει. Ωριακά, πολύ ωριακά. Οκ, για πάμε. Έλα, καλό μου πήγα να πω.

0: λίγη διαφημίσεις, η ώρα πλησιάζει 7, ακούτε κόσμο στο 93, είμαι ο Ηλίας, είναι η ώρα του παιδιού. Για περίπου μία ώρα ακόμα θα ταλαιπωρήσω τα αυτά για σας. Ένα μικρό σποτάκι, όχι ένα μικρό, 4-5 σποτάκια είναι και ερχομένος. Λίγο μου φύγει κανείς, θα κρατήσω απουσίες. Άντε πάμε.
1: Η ώρα στο δύο κόσμος είναι 7. Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Ναι.
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς,
2: αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
5: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Μανουηλίου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
6: Μοσχοβολάει ο τόπο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χορού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σιλέος συναντά το ολίξ. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως πια, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
7: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευτηρί, ορεινό, ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 200 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτσι οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που ράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένη. Πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβλημα.

0: εργατικό έργο του Μεν.
1: Κυριακή 24 Μαΐου, δύο παραστάσεις, 12 πρωινή και 5.30 απογευματινή. Προπολούνται εισιτήρια.
2: Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλλο.
3: 21 χρόνια χωρίς τη μεγάλη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Κι όμως τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας ενώνουν. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσις, γιος του μεγάλου ερμηνευτή και δημιουργού Γρηγόρη Μπηθηκότσι, σε μια μοναδική μουσική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Σερ της ελληνικής μουσικής. Μαζί του η Σταυρούλα Εσαμπαλίδη, ο Σωτήρης Ξηδάς και η Λαϊκή Ορχήστρα Γρηγόρη Μπηθηκότσι με μαέστρο τον Νίκο Στρατηγό. Συμμετέχει η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Σερών. Οι μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού θα μας ταξιδέψουν με τραγούδια σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Μια βραδιά γεμάτη μνήμη, συγκίνηση και Ελλάδα. Σας περιμένουμε όλους.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
6: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
8: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην Πλατπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, θρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 2210-23-32. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
9: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη νεφώσεις, τοπικές βροχές σε υπηρωτικά ορεινά και ορεινά Κρήτης. Η άνεμη βορειοδυτική 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη, κυρίως στα νότια, τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Άρτα Κλειολίμνος Χανιά, 23 Κοσνάξος Ύφνος, 24 Γιαννιτσά Θάσος Καλαμάτα Μύκονος Πάρος Τρίκαλα, 25 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Ρέθινο Σάμος Σπάρτη.
10: Κόσμος στους 93.
11: Ναι, επιστρέψαμε. Ακούτε Κόσμος 93, 7 λεπτά και μετά τις 7. Αρκετός κόσμος πλέον περπατάει στο κέντρο της πόλης. Είναι και ανοιχτή αγορά. Ξεκινάει η δεύτερη ώρα με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη.

Και αυτή η γλυκερία. Και στήκαμε πολύ με τις μουσικές σήμερα. Μια ματιά λοξή. Βρέχει πουθενά. Βλέπω λίγο μαυρίλα γύρω γύρω. Αλλά έχω και πολυκατοικίες μπροστά μου. Αν είστε κάπου με καλύτερη θέα, ενημερώστε και εμένα. Όχι τίποτα άλλο, δεν έχω και ομπρέλα μαζί μου. Και αλήθεια είναι ότι γενικότερα δεν κουβαλάω ομπρέλα σχεδόν ποτέ μαζί. Χθες συνειδητοποίησα ότι είχα ομπρέλα στο αμάξι.

Γερμανία λέει ετοιμάζεται για βροχή. Σχεδόν μην νομίζεις, κατά και το πάει, αλλά και η πρόγνωση δεν λέει για βροχή προς το παρόν. Αυτός είναι ο Αντώνης Βαρδής. Το είχα ετοιμάσει για να μοιραστούμε σήμερα. Για να τα πιάσουμε σιγά σιγά.

Αλλά κοίτα που γυρνάς πάλι. Έχει καμιά εβδομάδα εγώ που παίρνω την Καλακίδα τηλέφωνο έτσι. Περιμένει Καλακίδα. Εγώ ακόμα... Ούτε να ξεχάσω δεν προλαβαίνω. Η ώρα πλησιάζει 7:30, ακούτε κόσμο σε 93. Θα πάω στις διαφημίσεις. Πριν όμως ο Νίκος Καλίνης και ο Κολογοθετίδης έφτιαξε ως εκείνος και εκείνος. Με αυτό θα πάω στις διαφημίσεις και θα έρθω για να στο τελευταίο μισάωρο. 23-21-06-33-33 το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. 93fmstudio@gmail.com. Αυτό κόλλησε εδώ πέρα, τώρα είναι η ιδέα μου. Okay, στο Facebook το Cosmos Radio Series Greece, αυτό είναι το γκρουπάκι μας. Και φυσικά το προσωπικό μου προφίλ επίσης στο Facebook. Θα πρέπει να μου κάνετε αναζήτηση με το όνομα τυπώνυμό μου Ηλίας Παπάζογλου στα ελληνικά και με τόνους. Ωραία, ευτυχώς που κόλλησε σε μένα. Για να μην τρέχαν οι υπόλοιποι. Έλεγα λοιπόν ότι θα πάω σε ένα τραγούδι από τους εκείνους και εκείνους. Είναι μια μπάντα η οποία πιο πολύ έχει γίνει γνωστή για τα τραγούδια τα οποία έχει γράψει παρά για τα τραγούδια τα οποία έχει πει. Τώρα με ακούτε να πιτρολογώ συγχρόνως. Κάνω πολλά πράγματα. Είμαι αυτό που λέμε πολυταλάντος. Μπορώ να κάνω πολλά πράγματα συνεχώς. Πες το και έτσι. Ή απλά έχουμε μάθει να κολλάνε οι υπολογιστές μας στους οποίους κάνουμε εκπομπές. Λοιπόν, το βρήκαμε. Θα πάω στον Νίκο Καλίνη και τον Κώστα Λογοθετίδη. Δεν θυμάμαι τι έλεγα. Εν ώρα πανικού. Πρέπει να έχουμε κάπου εδώ πέρα μπροστά μας ένα panic button. Τα τώρα μέσα ανοιχτές και κατά την διάρκεια των διαφημίσεων.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30. Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
2: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
3: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
2: Έτσι θέλεις την παρέα στο ZESPON να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
3: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
2: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen, και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen, στην Ακρόπολη Σερών.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Η ΑΕΚ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προτίθεται να επεκτείνει το συμβόλαιο του Λούκα Γιώβιτς πέραν αυτού του Πινέδα. Η Ένωση δεν μπαίνει καν σε συζήτηση πώλησης του Σέρβου επιθετικού με λιγότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ. Η μεταγραφολογία άρχισε ήδη για τον Ολυμπιακό λίγες μόνο ημέρες μετά το φινάλε της σεζόν που βρήκε την ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη δεύτερη θέση της Super League. Οι Ερυθρόλευκοι φέρεται να εξετάζουν και πάλι την περίπτωση του εξτρέμ Ζούρικο Νταβιτασβίλη, όπως υποστηρίζει γαλλικό δημοσίευμα. Τα διαδικαστικά απομένουν για την αποχώρηση του Ράφα Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό, με τον Κομπνέστρουπ να φαίνεται ως δυνατή υποψηφιότητα για τη διαδοχή του Ισπανού τεχνικού. Το δικό της μήνυμα με αφορμή τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου έστειλε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μέσω ανάρτησής της, κάνοντας λόγο για ημέρα μνήμης και τιμής. Η ΠΑΡΙΣ ανακοίνωσε τη διετή επέκταση της συνεργασίας της με τον Μιχάλη Γρηγορίου στο Μακαγκιόριο στον Πάγκο.
2: Κόσμος στους 93.

0: αυτή είναι η εκτέλεση από τον Ισιδώρα Σιδέρη. Εμείς οι νεότεροι το μάθαμε από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Το νεότερο τώρα, βάλε το εισαγωγικά.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να χαιρετήσουμε. Ο κύριος Λάχης Καρασαβαίδης στην τεχνική επιμέλεια και την ρύθμιση των ήχων. Μαρία Βασιλοπούλου στη γραμματεία της πρωινές ώρες. Η αφεντιά μου στα μικρόφωνα και στις μουσικές επιλογές για το προηγούμενο δύο ώρο. Δεν θα είμαστε μαζί το βράδυ της Κυριακής. Θα τα ξαναπούμε και πάλι το απόγευμα της επόμενης Τρίτης. Μέχρι τότε εννοείται κανονικότατα το πρόγραμμα του σταθμού. Εσύ. Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι είναι κοινό κάθε μέρα. 8 με 10 είναι η Νικολίνα, 10 με 1 ο Βασίλης Λουδάκης, 10 με 1 την Παρασκευή θα είναι η Καλακίδη. Έτσι, τώρα τελευταία κάνει και τις Παρασκευές. 1 με 3 ο Ηλίας ο Τάσκου. Η Κέλλη Μανουηλίδου. 3 με 5 ο Ηλίας ο Τάσκου. Αύριο Τετάρτη με 8 η Κική Χατζηπαυλίδου. Τα ίδια και την Πέμπτη, 6 με 8 δηλαδή τα πρωινά ίδια, 6 με 8 η Κική, 8 με 10 η Αντζελίνα η Ανδρεάδου, την Παρασκευή όπως σας είπα 10 με 1 η Καλακίδα και Καλακίδα και πάλι 8 με 10 το βράδυ σιγά με την Κόρνα. Μαζευτήκατε και αρκετοί. Τι έγινε τώρα, βγήκατε όλοι με τα μάξι. Λοιπόν, εγώ να φεύγω. Θεού θέλοντος και Βασίλη επιτρέποντος, παρόλα θα είμαστε την επόμενη Τρίτη. Μέχρι να περνάτε καλά. Μέχρι να σου έχεις τους δρόμους, μην ξεχνάτε να χαμογελάτε.

Αντεμπάε. Το τυχερό αστέρι του Κωνσταντίνου Β με την φωνή του Θοδωρή Βουτσικάκη. Χαιρόμαι. Να μας πάει μέχρι τις διαφημίσεις των 8. Καλό βράδυ σε όλους.

0: ώρα στο Ράδιο Κοσμός είναι 8.
1: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτές από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Φυσικά σημεία προπόλησης.
3: Εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ανησυχία προκάλεσε η έντονη οσμή αερίου σε περιοχές κυρίως των νότιων προαστίων. Πλήθος αναφορών στην πυροσβεστική. Σε εξέλιξη μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής, λιμενικού και δεσφά. Εκενώθηκε σχολείο στη Νέα Σμύρνη. Δεν έχει εντοπιστεί διαρροή μέχρι στιγμής. Η Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από την τροπολογία Φλωρίδη, εκφράζοντας ανησυχίες σχετικά με το κατά πόσον η συγκεκριμένη ρύθμιση θα μπορούσε να επηρεάσει τη διερεύνηση υποθέσεων που αφορούν τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και την ποινική μεταχείριση πολιτικών προσώπων, ενώ την ίδια ώρα παρακάμπτει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το Ισραήλ αναχέτησε ένα ακόμη σκάφος του Στολίσκου, 80 μίλια έξω από τη Γάζα. 61 σκάφη έχουν αναχαιτιστεί μέχρι στιγμής και 9 σκίζουν. Εξακολουθεί να αγνοείται η ελληνική αποστολή.

0: ξεχάσω ποτέ τον πολύχρωμο κόσμο, τα μπαλόνια, τη χαρά που χτύπαγε σαν οστικό κύμα και σου ερχόταν πάνω σου και ξαναγύρναγε. Ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που δεν μ' αρέσει να μένω στα κεκτημένα. Για μένα το τραγούδι είναι ιερό, είναι πολύ σπουδαίο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον Πολυμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Πόση θέα να χωρέσει τα μάτια σου.
4: Πόση απόλαυση να έχεις σε μερικούς κόκκους καφέ.
5: Πόση γεύση να χωρέσει σε ένα εκλεκτό πιάτο.
6: Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen.
7: Citizen. Στη -0 της πόλης.
8: Citizen. Ζήσε τη στιγμή.
9: Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: κόσμος του 93.
1: Στα μοναστήρια προσευχές

0: από φύλλα κίτρινα τσιμούνται καπετάνοι, κι αυτό που χτες περίσευε αύριο δε.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
2: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
3: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσε. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
5: Φιλενάδα, αυτό το σουκού πάμε με τον Τάκη να ετοιμάσουμε το σπίτι στη θάλασσα σιγά σιγά. Έρχεται και τριήμερο.
6: Φιλή, έχεις κούλιμα.
5: Όχι, παιδί μου. Ο Πάντζας έχει τα μαγαζιά στη θάλασσα αυτή την εβδομάδα. Ασπροβάλτα, Τούζλα και Κάριανη. Και σένα σε βολεύει.
6: Α, άρα πάμε κατευθείαν εκεί.
5: Κανονικά. Ούλτρα Ξαμπουάν μόνο 2,79. Fresh Air κρεμοσάπουνο 500 ml μόνο 99 λεπτά. Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια 2,39. Και νάνο υγρό πιάτων 500 ml μόνο 2,15.
6: Και τα κρέατα και τις μπύρες από εκεί θα τα πάρουμε, φίλοι.
5: Supermarket Kansas.
6: Δίπλα σου και το καλοκαίρι.
7: Κόσμος στους 90.

0: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.
1: Είναι η αγάπη μας απλά μια σημαδούρα στα

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
4: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
3: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο ζεστένη ατμόσφαιρα.
4: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
3: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις το έχεις στο Citizen. Citizen, και το χειμώνα θα κρατήσεις ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
5: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολ Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
6: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
7: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
8: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
9: Εγώ για μια αργίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπορούσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και τη δει.
10: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις τα κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-0-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
9: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
11: Κόσμος στους 93.

Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
2: Φυσικά σημεία προπόληση. Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Σερών.
3: Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλλο.
4: 21 χρόνια χωρίς τη μεγάλη φωνή του Γρηγόρη Μπιθικότσι. Κι όμως τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας ενώνουν. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια, ο Γρηγόρης Μπιθικότσις, γιος του μεγάλου ερμηνευτή και δημιουργού Γρηγόρη Μπιθικότσι, σε μια μοναδική μουσική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Σερ της ελληνικής μουσικής. Μαζί του η Σταυρούλα Ισαμπαλίδη, ο Σωτήρης Ξηδάς και η Λαϊκή Ορχήστρα Γρηγόρη Μπιθικότσι με μαέστρο τον Νίκο Στρατηγό. Συμμετέχει η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Σερών. Οι μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού θα μας ταξιδέψουν με τραγουδιά σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Μια βραδιά γεμάτη μνήμη, συγκίνηση και Ελλάδα. Σας περιμένουμε όλους.
5: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέρη «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
6: Αμφιθέατρο Συνεδριακού Κέντρου ΒΙΠΑΕ. Πρώην ΤΕΙ Σερών. Κυριακή 24 Μαΐου. Δύο παραστάσεις. 12 πρωινή και 5.30 απογευματινή. Προπολούνται εισιτήρια.
7: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
8: Κόσμος στους 93.

πέταξα κατά σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες. Μηχανάκια, μολυβάκια και

τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

Στον κόμβο Κηφισίας απάνω σου τρακάει. Θεώρα Πελτησίας, Χριστό είδα το θάρρο.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επί κάθε λεπτό, ο κόσμος μας αλλάζει. Κόσμος News.gr.

0: Τώρα στο ραδιοκόσμος είναι 11:30.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος 93.
2: Πίσω από το φως της μουσικής

ήμασταν άνθη και ο ήλιος σε χάθη και η μαύρη αυτή στάχτη γύρω μας, μέσα μας.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

0: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Στην ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες, μπήκα στο τμήμα του ΔΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλα. Και ήμουνα και είμαι ενεργή ηχογραφικά το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr.

0: Γίνεσαι φωτιά κι αέρας, νερό κι αέρας, φωτιά. Μες στα χέρια μου κοιμάσαι, χάνεσαι μετά.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

0: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση πρά από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

τηλεόρασης με έναν ορίζει μια στριμμένη μελωδία. Όσα περνάνε τη χώρα της απόδοσης παθαίνουν αμνησία.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2:30.
1: Ακόμα και φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόρεσε στο σώμα μου με τον ξέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει.